0: drop it here.
1: Thanks, you can't see.
2: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Κόσμος 93,6 και 107.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

καλημέρα με την υπέροχη μουσική του Sonny Clark. Γεννήθηκε σαν σήμερα 1931 αυτός ο Αμερικανός πιανίστας, συνθέτης της jazz, μια εμβληματική φιγούρα. Έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως ο John Coltrane και ο Grant Green. Γεννήθηκε στο Χέρμινι της Πενσιλβάνια. Το 57 καταστάθηκε στη Νέα Υόρκη. Έγινε ένα από τους πιο περιζήτητους πιανίστες της Blue Note, αλλά η καριέρα του και η ζωή του διακόπηκαν πρόωρα τον Ιανουάριο του 63, όταν πέθανε στη Νέα Υόρκη σε ηλικία μόλις 31 ετών από καρδιακή προσβολή. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές η Ιλιάνα Μαστάτη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Tom Jones στον αέρα μας. Hit or miss, φτιάξτε καφέ, τα λέμε σε λίγο.

αυτό είναι ο Benjamin Clementine. Το τραγούδι λέγεται Pizza Mind, είναι καινούριο. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Ζέστη, το καταλαβαίνετε, το λέγαμε και χθες. Μέχρι και Τετάρτη θα έχουμε πολύ ζέστη. Θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 38 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 41 βαθμούς. Στην Ήπειρο μέχρι 39. Στα κεντρικά ηπειρωτικά μέχρι 42 βαθμούς. Πελοπόννησο λίγο καλύτερα τα πράγματα, μέχρι 38 βαθμούς. Το ίδιο και στην Κρήτη, το ίδιο και στα Επτάνησα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, η θερμοκρασία εκεί μέχρι 41 βαθμούς. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς. Παρ' όλα αυτά η χειρότερη μέρα, λέει, θα είναι η αυριανή, η Τετάρτη, όπου εκεί πέρα αναμένεται ότι οι δύο περιοχές Ανατολική Στερεά, Φθιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 42 βαθμούς, αυτό αύριο. Έχουμε και τις λέσχες φιλίας που έχουν ανοίξει από το Δήμο Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως 9 το βράδυ. Υπάρχει και 24ωρη λειτουργία γραμμής εξυπηρέτησης του Δημότη που είναι το 1595, και επίσης από τις 8.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα. Είναι 210-36-38-049. Επίσης για τον καύσωνα έχει βγάλει και μία άλλη ανακοίνηση ο Δήμος Αθηναίων. Καλή, λέει, τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημοσίας υγείας αλλά και των εργαζομένων κατά τις περιόδους αυτές που έχουμε ακραίες θερμοκρασίες. Στο ημερολόγιο της ημέρας πάμε λίγο στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα πριν από 3 χρόνια, το 2023, ο Τόνι Μπένετ φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο. Ήταν ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς τραγουδιστές της παραδοσιακής pop και της jazz. Έχει μια μυθική καριέρα, είχε μια μυθική καριέρα που ξεπέρασε τις 7 δεκαετίες. Έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους, έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy. Είναι ο απόλυτος ερμηνευτής του Great American Songbook. Ο ίδιος ο Σινάτρα είχε πει για αυτόν ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής στον κόσμο. Εδώ Τόνι Μπένετ στη συνεργασία του με τη Lady Gaga στο I've Got You Under My Skin.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησέ την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αυτοί είναι οι Beatles, δεν λείπουν ποτέ από την εκπομπή μας αυτό το 2ωρο, γιατί έχουμε και το μερολόγιο της ημέρας που πάντα κάτι έχουν κάνει σαν σήμερα οι Beatles, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60. Σαν σήμερα λοιπόν το 1969 ηχογραφούν το Come Together, ένα τραγούδι που έχουν βγει διάφορες θεωρίες γι' αυτό. Έχει υποτεθεί ότι κάθε στίχος αναφέρεται σε ένα από τους Beatles, ας πούμε το Got to be a Joker, He just do what he please, είναι ο Ringo Starr. Επίσης έχει υποθεί ότι ο Λένον εμπνεύστηκε από την εκστρατεία του Τίμοθη Λίρη για κυβερνήτης της Καλιφόρνια ενάντια στον Ρόναλντ Ρίγκαν και έγραψε το Come Together. Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας, μηνύματα και στα social media, και τηλέφωνο 210-6066-429. Εάν τηλεφωνήσετε και δεν βρείτε ανταπόκριση, χτυπήσει δηλαδή και δεν το σηκώσουμε, αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να μιλάω στον αέρα, μπορεί να μην το δω, γιατί υπάρχει ένα κουμπάκι που ανάβει και αναβοσβήνει και δείχνει ότι κάποιος καλεί. Παρακαλώ πολύ, ξανακαλέστε αν είναι αυτή η περίπτωση. 1973, στο νούμερο 1 βρίσκεται ένας καλλιτέχνης ο οποίος δυστυχώς 3 μήνες μετά θα φύγει από τη ζωή, σκοτώθηκε σε ένα αεροπορικό δυστύχημα. Αλλά σαν σήμερα το 1973 ο Jim Croce, έτσι προφέρεται το όνομά του, ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το τραγούδι Bad Bad Leroy Brown.

Where there is smoke, there is fire. Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Προφανώς είναι και στα αγγλικά η ίδια έκφραση. Δεν το ήξερα εδώ από τους Black Keys. Πάμε να δούμε τι μερικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 1897 ανοίγει τις πύλες της η περίφημη γκαλερί του Λονδίνου, Tate Gallery. Έχουμε ξαναπεί για το Λονδίνο. Είναι μια πόλη που είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο, όλα τα μουσεία στο Λονδίνο, και αυτό είναι έτσι μια ευχάριστη έκπληξη όταν ταξιδεύεις εκεί. Σαν σήμερα 1924, με ψήφισμα, λέει, της τέταρτης τακτικής συνέλευσης, παραχωρείται οριστικά στον Παναθηναϊκό το γήπεδο της Περιβόλας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται από το 1921. 1930 εγκαινιάζεται ο υπόγειος σταθμός του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στη πλατεία Ομονίας, με τον οποίο ενώνονται ο αστικός σιδηρόδρομος Αθήνα-Σπειραιά με το θηρίο, δηλαδή το θηρίο είναι η γραμμή από την πλατεία Αττικής μέχρι την Κηφισιά. Σαν σήμερα επίσης το 1962 αποφασίζεται η χαρτογράφηση των δασών της Ελλάδας από Επιτροπή Ειδικευμένων Δασολόγων, και το 1962 επίσης την ίδια χρονιά κατασκευάστηκε το πρώτο ελληνικό τρόλεϊ δαπάνης 650.000 δραχμών. 1975 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της καθημερινής απογευματινής εφημερίδας, τότε της Ελευθεροτυπίας. 1993 η Εθνική Πινακοθήκη έχει μια περίφημη έκθεση, εκθέτει τα έργα του Άντι Βόρχολ. Και στα γενέθλια της ημέρας, ο Ιουσούφ Ισλάμ ή αλλιώς ο Κατ Στίβενς σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948, και πάντα θα τον αγαπάμε γι' αυτό εδώ και όχι μόνο, πολλά τραγούδια μας έχει δώσει, αλλά ένα από τα πολύ αγαπημένα είναι το Lady D'Arpanville, άλλο ένα τραγούδι που έχει γραφτεί μέσα από έρωτα και αγάπη για την σύντροφό του τότε.

Τι σου κάνει ο έρωτας, έτσι, ένα υπέροχο τραγούδι. Έχουμε ξαναπεί ότι πολλά τραγούδια που είναι μεγάλες επιτυχίες έχουν γραφτεί γιατί ο συνθέτης, ο στιχουργός βίωνε μια ερωτική απαγοήτευση ή ένα μεγάλο έρωτα. Εδώ ο Cat Stevens, ερωτευμένος τότε με την Patty Tarpanfield, έχει χρησιμοποιήσει και το όνομά της το κανονικό, η οποία είναι ηθοποιός, και απογοητευμένος μαζί της επειδή ταξίδευε πάρα πολύ και τον άφηνε μόνο του, της έγραψε αυτό το τραγούδι My Lady Tarpanfield. Δύο πολύ περίεργα πράγματα λοιπόν που βρήκα στο ημερολόγιο της ημέρας. Από αυτά τα πολύ πολύ περίεργα, σαν σήμερα λέει το 1988, σημειώνεται η μοναδική καταγεγραμμένη σύγκρουση Ταύρου με αεροπλάνο. Με κοιτάει η Ελπίδα. Ήταν ένα Boeing της Indian Airlines. Το ζώο εισήλθε στο διάδρομο από μια σπασμένη περίφραξη και πήγε κατευθείαν και στούκαρε πάνω στο αεροσκάφος. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, γι' αυτό και γελάμε τώρα. Και σαν σήμερα διαβάζω το 1999, αυτό είναι ακόμα πιο μπιζάρ που λένε και οι ξένοι, νομιμοποιείται η πολυγαμία στην Ινκουσετία. Έχω πάρα πολλές απορίες με αυτή τη φράση. Ποια είναι η Ινκουσετία και γιατί νομιμοποίησαν την πολυγαμία. Λοιπόν, η Ινκουσετία δεν είναι ανεξάρτητο κράτος, είναι μια αυτόνομη ομοσπονδιακή δημοκρατία της Ρωσίας. Τον Ιούλιο του 1999 ο πρόεδρος τότε της Ρωσικής Δημοκρατίας της Ινκουσετίας εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε στους άντρες, λέει, να παντρεύονται έως και 4 γυναίκες. Το μέτρο απορρίφθηκε αμέσως από τη Μόσχα ως αντισυνταγματικό και τελικά ακυρώθηκε τον Ιούλιο του 2000. Γιατί το έκανε τώρα αυτό, αιτιολόγησε αυτή την υπόφαση, την απόφασή του, λέει, μια λύση για την αντιμετώπιση του έντονου δημογραφικού προβλήματος και της έλλειψης ανδρών στην περιοχή. Αυτά ήταν τα δύο πολύ περίεργα μεγιστέπιδα που είδα στο ημερολόγιο της ημέρας και έτσι τα ψάξα λίγο παραπάνω. 50 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο κόσμο. 93,6. I want to know, που λέει και ο Αντριάνο Τσελεντάνο.

0: 93,6.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Πριν την προηγούμενη ώρα για το ημερολόγιο της ημέρας, ότι σαν σήμερα εγκαινιάστηκε ο ηλεκτρικός συνδρόδρομος στην πλατεία Ομονίας και συνάντησε τη γραμμή με το θηρίο και με ρώτησε η Ελπίδα Παπούτσι τι είναι το θηρίο. Το θηρίο λοιπόν ήταν ένα ιστορικό ατμοκίνητο τρένο, λειτουργούσε από το 1885, ξεκινούσε από την πλατεία Λαυρίου και κάτι που είναι κοντά στην Ομόνια και κατέληγε στην Κηφισιά και το λέγανε θηρίο γιατί λέει το είχαν έτσι ονομάσει ειρωνικά οι επιβάτες, γιατί λέει αγκομαχούσε στις ανηφόρες και το ταξίδι γινόταν με αρκετές δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να μεταφέρει τους Αθηναίους στην εξοχή που ήταν τότε η Κηφισιά, όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Τρίτη, είναι 21 Ιουλίου, είναι 4 λεπτά μετά τις 7. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 με πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα, σήμερα και αύριο, και αφρικανική σκόνη από ό,τι διαβάζω. Υπομονή από αύριο το απόγευμα. Θα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα έχουμε μάλλον και βροχές και καταιγίδες στην Αθήνα. Να σας πούμε άλλη μια φορά ότι είναι ανοιχτές οι 7 λύσεις φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Υπάρχει και 24ωρη λειτουργία της γραμμής εξυπηρέτησης δημότητα 1595. Εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί με απορίες, αλλά πάντα στη ρύθμιση του ήχου, εδώ μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Και αυτή είναι η Fun Loving Criminals, τους είδαμε πρόσφατα στο Γκαζάρτε σε μια συναυλία. Το τραγούδι λέγεται Loco.

Πάντως, μιλώντας για τα τρένα, έχουμε κάποιες ειδήσεις. Αναβαθμίζεται ο σταθμός της Καλλιθέας, η γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Ξεκινούν, λέει, οι εργασίες υλοποίησης του έργου που ενισχύει την ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση όλων των επιβατών, με ιδιαίτερη μέρημνα για τα άτομα με αναπηρία. Και από ό,τι βλέπω, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 12 μήνες, που το λες και πολύ γρήγορα. Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη. Ειδικότερα η σταθμή Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, έως την Πέμπτη, έως και μεθαύριο δηλαδή, θα κλείνουν στις 10 παρα 20, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Μπορείτε να μπείτε, είναι πάρα πολύ χρήσιμο το site που έχουν εκεί για τα τρένα. Μπορείτε να βρείτε ποιες ώρες είναι, τι ώρα περνούν τα τελευταία από διάφορες τάσεις. Υπενθυμίζω, είναι η σταθμή Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη, που μέχρι την Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα γιατί γίνονται εργασίες. Επίσης, το ημερολόγιο της ημέρας, γενέθλια για την Charlotte Gainsbourg, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971. Είναι και τραγουδίστρια, αλλά είναι και ηθοποιός. Έχει συνεργαστεί με τον Lars von Trier, έχει πρωταγωνιστεί σε μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες ταινίες του Δανού σκηνοθέτη. Και βέβαια έχει και μια βαριά κληρονομιά, καλλιτεχνική κληρονομιά. Είναι κόρη του Serge Gainsbourg και της εμβληματικής Αγγλίδας ηθοποιού και μουσας Jane Birkin. Εδώ η Charlotte Gainsbourg στο Heaven Can Wait.

διαβάζω διάφορες έρευνες, πολλές καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα, ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση στην κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ, κυρίως μπύρας αλλά και άλλων ποτών, και μάλιστα στη Μεγάλη Βρετανία η αύξηση αυτή, λέει, είναι τεράστια και πάρα πολλοί νέοι πλέον προτιμούν να καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ. Το θέμα είναι τι χρειάζεται, να, κάτι που δεν ήξερα και φαντάζομαι ότι εσείς μπορεί να το ξέρετε, τι χρειάζεται βάσει νόμου για να χαρακτηριστεί ένα ποτό ότι δεν έχει αλκοόλ. Λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία έχουν πολύ αυστηρούς κανονισμούς, ας πούμε, και για να χαρακτηριστεί, ας πούμε, μια πύρα ότι δεν έχει αλκοόλ, πρέπει να περιέχει 0,05 αλκοόλ κατ' όγκο. Στις περισσότερες άλλες χώρες του κόσμου το αντίστοιχο όριο είναι 0,5. Στη Βρετανία είναι 0,05, στις άλλες χώρες 0,5, δηλαδή 10 φορές υψηλότερο. Οι συνειδητοποιοί, λοιπόν, της Μεγάλης Βρετανίας υποστηρίζουν ότι σύμφωνα με τις νέους κανονισμούς που αφαιρούν ακόμα περισσότερο αλκοόλ, η πλήρης απέραση του αλκοόλ είναι τεχνικά δύσκολη, αυξάνει το κόστος παραγωγής και επηρεάζει και αρνητικά τη γεύση. Παρόλο τα εμπόδια το έχουν κάνει, η κατανάλωση των ποτών χωρίς αλκοόλ έχει αυξηθεί περίπου 870% από το 2013, καθιστώντας την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία του κλάδου. Και αυτό είναι το ευχάριστο, που οι νέοι πίνουν όλο και λιγότερο. Από τα δικά μας τα μουσικά να περάσουμε τώρα. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Ντάμιεν Μάρλεϊ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1978. Είναι γνωστός και με το ψευδώνυμο Junior Gong, γιατί είναι ο νεότερος γιος του Bob Marley και ο μοναδικός που είχε αποκτήσει με τη Miss Cosmos τότε τη Cindy Breakspear το 1976. Βέβαια έχει κάνει τη δικιά του μεγάλη καριέρα ο Damien Marley, έχει κερδίσει 4 βραβεία Grammy και εδώ ερμηνεύει το My Sweet Lord.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη το κύμα καύσωνα στη χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας εξέδωσαν αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24ωρη λειτουργία η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης στη Δράμα και στα περίχωρα λόγω εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης. Για 10η συνεχόμενη νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν. Ως αντίπεινα, η Τεχεράνη λέει ότι έπληξε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στη Γαλλία, σήμερα αναμένεται να εγκριθεί νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος. Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαριέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο www.more.com.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα αλυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Κόσμος 93,6.

putting on the Ritz, putting on the Ritz. Μεγάλη επιτυχία του Τάκο που έχει γενέθλια σήμερα. Ο Τάκο γεννήθηκε στην Ολλανδία, είχε μια μεγάλη επιτυχία το 1982 με αυτό εδώ το τραγούδι Putting on the Ritz. Ο αρχικός συνθέτης του τραγουδιού Irving Berlin το είχε γράψει το 1927 και όταν το έκανε επιτυχία ο Τάκο το 1982 έγινε ο Irving Berlin ο γυραιότερος εν ζωή δημιουργός που έφτασε στο top 10 του αμερικανικού Billboard Hot 100 σε ηλικία 95 ετών. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 37 λεπτά μετά τις 7, μαζί δηλαδή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μιλώντας για τη ρύθμιση του ήχου, αν ακούσετε σήμερα διαφορετικές τις φωνές μας εδώ στο κόσμο, είναι γιατί αλλάξαμε μικρόφωνο. Έχουμε καινούριο μικρόφωνο, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά φαντάζομαι ότι κάτι διαφορετικό θα έχει. Υπενθυμίζω ότι για την επικοινωνία μας έχουμε το Viber που μπορείτε να στείλετε μήνυμα, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Τελικά πολύ καλές οι κριτικές για το καινούριο μικρόφωνο. Έρχονται τα μηνύματά σας και λένε ότι ακούγεται ακόμα καλύτερα από το προηγούμενο και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Athens Open Air Film Festival, να σας πούμε για τις τελευταίες προβολές έτσι μέσα στον Ιούλιο. Είναι αύριο, Τετάρτη, και η επόμενη είναι το Σάββατο και μετά επανέρχεται το Athens Open Air Film Festival τέλη Αυγούστου. Την Τετάρτη λοιπόν, αύριο 22 Ιουλίου, στο Πάρκο Δρακοπούλου, νομίζω θα πατήσει αυτό, εκεί θα προβληθεί στις 9.30 η ταινία «Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Liberty Valance», «The Man Who Shot Liberty Valance», μια ταινία του 1962 του John Ford με τον James Stewart και τον John Wayne. Και το Σάββατο, που σας έλεγα πριν, που είναι οι τελευταίες δύο παραστάσεις, είναι στο πεζόδρομο του Ινησίου Αεροπαγήτου, στη συμβολή με την Παρθενώνος. Στις 9.30 θα έχει δύο ταινίες εκεί. Στις 9.30 θα προβληθεί ταινία «Μια τρελή απίθανη πτήση», και στις 11 το «Άκρος τρελό και απόρριτο», το «Top Secret». Υπενθυμίζω ότι αυτές οι προβολές, όπως πάντα, είναι δωρεάν στα πλαίσια του Athens Open Air Film Festival που γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα επιστρέψει, για να δω την ημερομηνία να σας πω και ακριβώς, Δευτέρα 24 Αυγούστου είναι η επόμενη προβολή. Και αυτή είναι η Tokyo Ska Paradise Orchestra σε μια δικιά τους ska ερμηνεία του Summertime.

Έχω μία φίλη συνάδελφο, ραδιοφωνική παραγωγός, που πάντα τσακωνόμαστε και μου λέγε ότι Λιάννα, το χειμώνα δεν μπορείς να παίζεις ρέγγε. Μόνο το καλοκαίρι παίζεται ρέγγε. Και της έλεγα ότι ρέγγε είναι ένα είδος μουσικής που μου αρέσει πάρα πολύ και θα παίζω όποτε θέλω. Δεν πάει να έχει χιόνια έξω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι χθες που βρισκόμουν σε ένα αυτοκίνητο χωρίς air condition και είχε αυτό το καύσωνα και κάπου ακούστηκε από το ραδιόφωνο, από τη συνότητα του κόσμου, στον Johnny B. Goode, του τέριαζε πάρα πολύ με τον καύσωνα αυτό το τραγούδι. Στις ειδήσεις σήμερα διαβάζω ότι σήμερα τίθεται προς ψήφιση το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορά τα ηλεκτρικά πατίνια. Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο απαγορεύει τη χρήση, λέει, ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών και απαγορεύει την πώληση ή μίσθωση σε ανηλίκους. Εισάγεται και υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό μητρό καταγραφής τους. Οι παραβάσεις σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων θα τιμωρούνται αυστηρότερα. Και βέβαια παραμένουν υποχρεωτικά η χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήση κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση. Ναι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο με τα ηλεκτρικά πατίνια. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και εσάς να οδηγείτε και να είναι βράδυ και να είναι μπροστά σας ένα ηλεκτρικό πατίνι μες στη μέση του δρόμου. Μπορεί να είστε στην Κηφισία, στη Μεσογείο, σε κάποιο κεντρικό δρόμο και σκιάζεστε. Εγώ τουλάχιστον σκιάζομαι και προσέχω πάρα πολύ. Μην τυχόν περάσω από δίπλα και έστω με τον αέρα, όπως κάνει το αυτοκίνητο που περνάει, τον βγάλω εκτός πορείας. Πούτσι Κόλινς για τη συνέχεια, Anybody Out There.

Waiting for the moment, waiting for Προκόπης Δούκας, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο στούντιο, που σημαίνει σιγά σιγά τα μαζεύουμε, καθαρίζουμε και ετοιμαζόμαστε να φύγουμε. Από τις 6 ήμασταν μαζί στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, η Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και στα καινούργια μικρόφωνα, και ο Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Αυτά από εμάς, να είστε καλά, τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά. Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σαν σήμερα έφυγε ένας μεγάλος παραγωγός, ο Γκας Ντάτζον, το 2002. Ήταν σε ηλικία 59 ετών, δυστυχώς σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Ήταν ο άνθρωπος που είχε κάνει την παραγωγή αυτού του κομματιού και μερικών άλλων πολύ μεγάλων επιτυχιών στην εποχή, και αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα. Elton John, Your Song, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι σήμερα στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 21 Ιουλίου του 2026 και σαν σήμερα βγήκε, μάλλον δεν βγήκε, γεννήθηκε το 1926 ένας μεγάλος σκηνοθέτης, Αμερικανός, Καναδός μάλλον, που έδρασε φυσικά στο Hollywood της Αμερικής, ο Norman Jewison. Δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσα έργα είχε φτιάξει από αυτά που ξέρουμε και από αυτά που έμειναν στην ιστορία, όπως ο βιολιστής στη στέγη, το Rollerball, το Jesus Christ Superstar, το musical που ήταν πολύ προχωρημένο για την εποχή του, το Moonstruck, πολύ ωραίο με τη Cher, αν το θυμάστε, και είχε φτιάξει και το πρώτο, την πρώτη εκδοχή αυτής της ταινίας, το Thomas Crown Affair. Εμείς ακούμε το soundtrack της δεύτερης. Η πρώτη ήταν με τον Steve McQueen και την Faye Dunaway, η δεύτερη με τον Pierce Brosnan και τη Renée Russo. Εδώ ακουγόταν αυτό, Sting, Windmills of Your Mind.

σαν σήμερα λοιπόν, το 1899 γεννήθηκε ο Ernest Hemingway, αυτός ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας, με την ταραχώδη ζωή, με τη συμμετοχή στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, με όλα αυτά τα αυτοβιογραφικά που έβαλε μέσα στα βιβλία του. Και σαν σήμερα επίσης το 1816 γεννήθηκε ο Paul Julius von Reuter, ο γερμανός δημοσιογράφος που ίδρυσε το πρακτορείο που φέρει το όνομά του. Ακόμη και σήμερα είναι ένα από τα πιο αξιόπιστα μέσα μετάδοσης ειδήσεων, το Reuters. Ξέχασα να πω ότι ο Hemingway βραβεύτηκε και με Νομπέλ Λογοτεχνίας το 1954. Σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε ο Isaac Stern, ο διάσημος βιολονίστας, και το 1926, όπως σας είπα, ο Norman Jewison, ο Καναδός σκηνοθέτης. Ένα χρόνο πριν, ένας καθηγητής βιολογίας, ο Τζον Σκόπς, σαν σήμερα καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή τολμάει και διδάσκει στο Τένεσί σε ένα σχολείο τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου, του Τσάρλς Ντάρουιν, αντί την θρησκευτική εκδοχή ότι γεννηθήκαμε από τον Αδάμ και την Εύα.

Αυτό βεβαίως είναι από το Τσάι στη Σαχάρα ή αλλιώς πιο σωστά Sheltering Sky, η ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι με τη μουσική του Ρουίτσι Σακαμότο. Διαβάζω το σχόλιο του Στράτου Σαφιολέα στο Facebook τόση ώρα που το ακούμε. Ένα από τα πιο απολαυστικά πράγματα που μας προσέφερε ο Νόλαν είναι πως ταπείνωσε τον Μάσκ και τον εσμό των πανηλυθείων όρκς που τον χειροκροτούν, είτε τους τάζει πως θα τους πάει στον Άρη, είτε τους λέει πως ένα αρχαίο ελληνικό έπος, κτήμα της παγκόσμιας κουλτούρας, πρέπει να ταιριάζει στη ρατσιστική αισθητική του και να μην είναι woke, όπως προσθέτω εγώ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2023 φεύγει από τη ζωή ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής, ένας άλλος Φρανκ Σινάτρα με τρομερό μπρίο, ο Τόνι Μπένετ, γι' αυτόν μιλάω. Πέρασε τα 7 τελευταία χρόνια της ζωής του με Αλτσχάιμερ, όμως μπορούσε ακόμα και θυμόταν τους στίχους και τραγουδούσε και εμφανιζόταν. Μάλιστα, αυτό που θα ακούσουμε δεν είναι η τελευταία του εμφάνιση, είναι η τελευταία εμφάνιση της τραγουδίστριας που τον συνοδεύει ή που την συνοδεύει αυτός. Είναι η τελευταία εμφάνιση, η τελευταία ηχογράφηση της Amy Winehouse πριν τον αδόκητο θάνατό της το 2011. Body and Soul, λοιπόν, από την Amy Winehouse και τον Tony Bennett.

ψυχείτε και σώμα, την Body and Soul. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1948 γεννήθηκε στη Βρετανία ένας κυπριακής καταγωγής τραγουδοποιός, από τους πολύ καλούς της γενιάς του, που το ημερολόγιο θέλει να τον λέμε Ιουσούφ Ισλάμ. Τώρα εδώ εγώ έχω ένα ζήτημα και έχω τσακωθεί και με ακροατές που νομίζω ότι έχουν μια άκαμπτη σκέψη, για να το πω κομψά. Δεν θέλω να λέω και δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να λέει κανείς τον άλλον όπως θέλει ο άλλος. Τι θέλω να πω με αυτό? Αυτός για τον οποίο σας μιλάω είναι ο Cat Stevens. Όλοι τον ξέρουμε ως Cat Stevens. Τώρα, αν σε κάποιους χτυπάει και το καμπανάκι με το Ιουσούφ Ισλάμ, όχι γιατί έγινε μουσουλμάνος, αλλά γιατί το όνομα με τον οποίο τον ξέρουμε είναι αυτό. Δεν θα πω ποτέ τον Terence Darby Γιανάντα Μετρέσα, πως τον έχει πάρει ένα όνομα τώρα και αυτός, από τότε που έχασε λίγο τα μυαλά του, πήρε ένα άλλο όνομα. Θα τον πω Terence Darby. Τι να κάνουμε? Δηλαδή, αυτός ο αυτοπροσδιορισμός είναι δικαίωμα του καθενός από τη μια, αλλά είναι και δικαίωμά μας να αποκαλούμε τον άλλον όπως τον ξέρουμε και όπως μας βολεύει για να συνεννοούμαστε. Cat Stevens λοιπόν, ή Ιουσούφ Ισλάμ όπως θέλετε, αυτή είναι η νεότερη εκδοχή του Wild World, ενός από τα πιο ωραία του κομμάτια.

θυμάσαι που δεν πολύ συμφωνώ με τους ανθρώπους που αλλάζουν θρησκευμά, αλλά είναι απόλυτο δικαίωμά τους φυσικά. Θέλω να πω με αυτό ότι ανεξαρτήτως του τι θρησκευμά επιλέγουν, το καλό είναι να φεύγουμε από τις θρησκείες στη ζωή μας, όχι να ανανεώνουμε την πίστη σε αυτές. Να, και το πραγματικό του όνομα του Cat Stevens, Steven Δημήτριος Γεωργίου, από την ελληνική Κύπρο, είναι σαφές. Λοιπόν, το 1931 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Plas Johnson. Δεν θα τον έχετε ακούσει ποτέ, όπως δεν τον είχα κι εγώ. Είναι αυτός εδώ ο σαξοφωνίστας. Στην ορχήστρα του Χένι Μαντσίνη, διάσημος για το σόλο του, για το παίξιμό του συνολικά, στο θέμα από το Ροζ Μπάθυρα.

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί του ρεύματος. Σόπα. Δεν το ξέραμε. Γιατί λέμε ότι δεν μπορεί ο άλλος να λέει: α, δεν πληρώνω ειστήριο, δεν πληρώνω το ένα, δεν πληρώνω το άλλο, θα τα πληρώσω το κράτος. Ποιος είναι το κράτος? Εμείς είμαστε οι υπόλοιποι. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού μουντιάλ είναι η λεζάντα της μεγάλης φωτογραφίας στην εφημερίδα και τα νέα γράφουν τι ζητά ο ΩΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Απογευματινή τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο εκλογές και η εφημερία των συντακτών ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Ο ριζοσπάστης να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Και ο ελεύθερος τύπος στις εκλογές του 27 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση Ρίση Μητσοτάκη. Το μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής και η κόντρα δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Η πολίτικα ξοδέψαμε 8,3 δισεκατομμύρια σε 6 μήνες και η δημοκρατία μετανόητος και επικίνδυνος. Και στα οικονομικά φύλλα η ναυτεμπορική γράφει στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα βγαίνουν στο Top of the Pops της βρετανικής τηλεόρασης, είναι η πρώτη τους εμφάνιση, ένα καινούριο γκρουπ μέσα στην έκρηξη του punk, οι Sex Pistols, οι οποίοι παίζουν αυτό εδώ το κομμάτι που πάει στο νούμερο 7 του βρετανικού chart, το Pretty Vacant, και μάλιστα δηλώνουν, αυτό με έκανε να το φέρω και να σας το βάλω, δηλώνουν ότι εμπνεύστηκαν για αυτό το κομμάτι από το SOS, τον ABBA, παρακαλώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καμίνει η χώρα έως και αύριο με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικές οδηγίες και υποχρεωτικά μέτρα για την προστασία των πολιτών και των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση από τα Υπουργεία Υγείας και

0: Ασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες, λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια ψηφίζεται εντός της ημέρας, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Σύμφωνα με το Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει πρόταση των διαμεσολαβητών για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Στο Βιετνάμ, λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, 7 νεκροί και 5 τραυματίες. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Ακούτε Κόσμος

σαν σήμερα το 1998 έκανε τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία και με αυτήν έμεινε στην ιστορία, με αυτό έμεινε στην ιστορία ο Eagle-Eye Cherry, ο θετός γιος του Don Cherry και αδερφός της Νένε. Save Tonight από ένα άλμπουμ που λεγόταν Desireless. Εδώ είναι ο κόσμος. 23 λεπτά πριν από τις 9. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και θα περιμένω. Ζατόντρε. Να γυρίσετε, γιατί σαν να μου φαίνεται ότι φύγατε.

Ντρέ, Ιμπραήμ Αλούφ, η συνεργασία του με τη Melody Gardot, πολύ ωραία, πολύ μελωδική, πολύ τρυφερή. Διαβάζω τεράστια παράπονα για τις καθυστερήσεις της πτήσης που βρίζουν το αεροδρόμιο. Για αυτά που συμβαίνουν μέσα στο αεροδρόμιο μπορεί να ευθύνεται το αεροδρόμιο, αλλά για αυτά που συμβαίνουν στον εναέριο χώρο μας σίγουρα δεν ευθύνεται το αεροδρόμιο. Εκεί υπεύθυνη είναι η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και η κυβέρνηση τελικά για το αν υπάρχει ο σωστός εξοπλισμός ή όχι, ας πούμε, κλπ. Η Δάφνη Τόλη γράφει ότι το Σάββατο 18 Ιουλίου έγινε ρεκόρ πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο. Το προηγούμενο ήταν 4.944 πτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο, ενώ τώρα φτάσαμε τις 5.082. Δεν τις λες και λίγες?

Αυτό είναι το υπέροχο πιάνο του Τόμι Φλάνναγκαν, για χρόνια συνοδού μεταξύ πολλών άλλων και της Έλα Φιτζέραλντ, αλλά και ενός από τους σημαντικότερους παίκτες σε ηχογραφήσεις της Blue Note και άλλων εταιριών, ο Lady Be Good. Και εγώ σας διαβάζω λίγο Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος έχει κέφια. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς ήταν η ζωή μας χωρίς μπριζόλα γουαγκού και ριμπάι ουρουάις. Ή να πάω ακόμα πιο πίσω στην παιδική μου ηλικία, ανακαλώντας τη μνήμη μου τον περιορισμένο γευστικό μας ορίζοντα, χωρίς το καρπάτσιο λαβράκι ή το παγωτό από άχυρο. Οι κοπές κρέατος δεν υπήρχαν τότε και η επιλογή ήταν ανάμεσα σε παϊδάκια, σπαλομπριζόλα ή χοιρινή. Είναι προφανώς πολύ δύσκολο να χρεώσεις ένα κλασικό ελληνικό πιάτο ή μια απλή σπαλομπριζόλα όσο μια κοπή κρέατος. Για να ανέβει ο λογαριασμός εκεί που απαιτεί το όποιο επιχειρηματικό μοντέλο, δεν φτάνει ο μουσακάσι το γιουβέτσι, ακόμη και αν είναι μαγειρεμένο με μπλακ άγκους. Είναι και το εγχώριο νεόπλητο κοινό που έχει αντικαταστήσει την περιόνιμη αστακομακαρονάδα του χρηματιστηρίου με τις κοπές και τις άλλες υπερβολές της εποχής μας. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι πολέμιος της πρόοδου. Αντιθέτως, ενθουσιάζομαι όταν μια νέα γενιά Ελλήνων μαγείρων πετυχαίνει τον απόλυτο συνδυασμό, παντρεύοντας την παράδοση και τα ντόπια υλικά με νέες συνταγές. Συμβαίνει αρκετές φορές και το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Υπάρχει όμως μια επιτυχημένη συνταγή που, έχει δοκιμαστεί σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, που ξέρουν να πουλάνε ακριβά την παραδοσιακή τους κουζίνα. Πουλάνε αυτό που ξέρουν και έχουν κληρονομήσει. Με το σωστό μάρκετινγκ το μετατρέπουν σε εξαιρετικά κερδοφόρο ποιοτικό προϊόν και ταυτόχρονα τονώνουν το μπραντ της χώρας διεθνώς. Χρειάζεται προφανώς υπομονή και πείσμα αυτός ο δρόμος, αλλά είναι σίγουρα πιο ανθεκτικός. Ξέρω, η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε εμείς την κουλτούρα που ανέπτυξαν εδώ και δεκαετίες οι Ισπανοί, οι Ιταλοί, δεν περάσαμε αναγέννηση κλπ. Δεν συμφωνώ όμως, γιατί έχουμε μια νέα γενιά που αγαπάει αυτό που κάνει στην εστίαση και το κρασί, αλλά και ντόπιους που δίνουν μάχη για να σώσουν την παράδοσή τους, εμπλουτίζοντάς την χωρίς να την μπασταρδεύουν. Το πρόβλημα αρχίζει όταν στους τουριστικούς προορισμούς αιχμής οι ντόπιοι πουλάνε τα μαγαζιά τους και παίρνουν το πάνω χέρι επενδυτές με ή χωρίς εισαγωγικά, που θα ήθελαν πολύ να μετατρέψουν κάθε νησί και κάθε γειτονιά της Αθήνας σε μια παραλλαγή της Μυκόνου. Χωρίς φαντασία, χωρίς σεβασμό στην παράδοση και με τη σκέψη στην αρπαχτή.

εξαιρετικό κορίτσι. Η Σαντέ εδώ σε ένα από τα λιγότερο γνωστά της, από το soundtrack της ταινίας Φιλαντέλφια, Please Send Me Someone To Love. Και μια και είμαστε στη Βρετανία, το βλέπω και στο BBC, τις εικόνες δηλαδή, ο Άντι Μπέραμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, πήγε στο Buckingham, στο βασιλιά, στη βασίλισσα πήγα να πω, για να πάρει την ανάθεση σχηματισμού κυβέρνησης όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, φυσικά με κουστούμι και γραβάτα, αλλά είπε ότι εγώ δεν θα ντύνομαι έτσι, θα φοράω και το μπλουζάκι μου μέσα από το σακάκι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με το μπλουζάκι. Να μην είναι αντανάκλαση ενός λαϊκισμού το μπλουζάκι, αλλιώς μια χαρά είναι. Και σε αυτό το soundtrack συμμετέχει η Σαντέ, αλλά θα ακούσουμε τώρα τον David Bowie που έδωσε, μάλλον που τραγούδησε το κομμάτι της ταινίας, του τίτλου Absolute Beginners.

Τι μελωδία, τι κομμάτι. Absolute Beginners από τον David Bowie. Το θυμάστε τον Daniel Ortega, τον επαναστάτη ηγέτη της Νικαράγουας. Τι είπε, διαβάζω στο Reuters. Η Νικαράγουα από εδώ και πέρα δεν θα ξαναέχει εκλογές. Τέλεια, υπέροχα. Ζήτω η επανάσταση, η δικτατορία δηλαδή. Παραλυπόμενο από το χθεσινό αφιέρωμα στον Κάρλος Σαντάνα, αυτός είναι ο JJ Cale της ημέρας. Sensitive Kind.

Εντάξει, το original είναι καλύτερο, αλλά τι να κάνεις. Ωραίος είναι και ο Κάρλος Σαντάνα, παραλυπόμενο από το Μουντιάλ. Ο πιο ωραίος τίτλος, λέει, γράφτηκε για το Μουντιάλ, γράφτηκε από ένα δημοσιογράφο του Guardian, ο οποίος σε μια φωτογραφία εκεί που είναι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ινφαντίνο, τον επικεφαλής της FIFA, και κάτι του λέει, ας πούμε, και λέει ο Τζιάννη Ινφαντίνο εξηγεί προσεκτικά στον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν ανήκει στην Ισπανική Εθνική Ομάδα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Belong to you, ο Lenny Kravitz, από το πιο ωραίο του άλμπουμ ίσως, ή τέλος πάντων το πιο εύληπτο, να πω, το 5. Λοιπόν, εγώ την Οδύσσια δεν την έχω δει, αλλά τη Λουπίτα που παίζει την ωραία Ελένη τη βλέπω σε φωτογραφίες. Είναι και μικρός ο ρόλος της από ό,τι κατάλαβα, και τζάμπα όλη αυτή η φασαρία κλπ. Φυσικά και δεν με ενοχλεί το χρώμα του δέρματός της. Άλλο έχω να παρατηρήσω. Δεν σε πείθει ότι είναι η ωραία Ελένη. Δεν είναι ωραία. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι Αφροαμερικανή. Εγώ ειδικά όλη μου τη ζωή με Αφροαμερικανούς μουσικά την έχω περάσει. Αλλά να ήταν η Χάλι Μπέρι, ας πούμε, να πω, okay, αυτή είναι μια ωραία Ελένη, πραγματικά. Εδώ είναι ο Κόσμος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Ένα από τα πιο πετυχημένα του Αλ Ζαρό, Breaking Away.

Breaking Away από Στερεότυπα. Διαβάζω το Βασίλη Σταματίο εδώ, το δικό μας, που γράφει στο Facebook, όπως ξέρετε, τα λατίνικα τα ξέρει και τα παρακολουθεί πολύ. Εξ όσων βλέπω στα social και όχι μόνο, στον τελικό του Μουντιάλ, οι μακράν περισσότεροι Λατινοαμερικάνοι υποστήριζαν την Ισπανία, το οποίο πέρα από τις συνήθεις ποδοσφαιρικές έχθρες που έχουν πάντα τις δικές τους ιδιαιτερότητες και αφετηρίες, οφείλεται και στην υποβόσκουσα αλλά διαχρονική αντιπάθεια πολλών Λατινοαμερικάνων προς τους Αργεντίνους, τους οποίους κατηγορούν ως αζώνες και υπερόπτες που το παίζουν πάλευκοι Ευρωπαίοι, ψευδοαριστοκράτες και σνομπάρουν αγρίως έως και ρατσιστικός τους μεστίσος μουλάτος, ηθαγενείς μαύρους και γενικώς μεικτού αίματος υπόλοιπους Λατίνους, κάτι το οποίο οι Αργεντίνοι δυστυχώς μερικές φορές θα ρίσουν ότι βάζουν τα δυνατά τους να επιβεβαιώσουν. Και το τρέχον καθεστώς του ακραία τραμπικού μιλέει, οπωσδήποτε δεν βοηθάει για να απαλύνει την προϋπάρχουσα ζωχάδα.

Εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 50 ο Miles Davis πήρε το έργο αυτό, το Porgy and Bess του George Gershwin, και το ηχογράφησε όλο εκπληκτικά. Εγώ σας διαβάζω Τάκη Θεοδωρόπουλο από την Καθημερινή, μια κοινωνία ακαλλιέργητων πτυχιούχων. Ποια είναι η παιδεία που μεταφέρει στις αποσκευές του ένας απόφυτος ελληνικού ΑΕΗ? Και το επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι στη δεξιότητα της ειδίκευσης, αναφέρομαι σε αυτό που ονομάζουμε παιδεία και το οποίο έχει καταντήσει μια αφηρημένη έννοια που έχει χάσει τη σημασία της. Για παράδειγμα, αν κρίνουμε από όσους εισάγονται κάθε χρόνο στα ΑΕΗ, οι Έλληνες θα έπρεπε να είναι από τους πιο καλλιεργημένους λαούς στον κόσμο. Φοβάμαι πως δεν ισχύει. Ως γνωστόν, η έφηβοί μας είναι αδύναμη στην κατανόηση κειμένου. Αυτό σημαίνει ότι αδυνατούν να οργανώσουν συνθετική σκέψη και βέβαια δεν διαθέτουν την απαραίτητη γλωσσική ευαισθησία που τους επιτρέπει να κατανοήσουν ένα κείμενο και κατά συνέπεια να εκφραστούν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Επειδή το σχολείο δεν τους μαθαίνει να διαβάζουν. Αυτά στη μέση εκπαίδευση. Βελτιώνεται άραγε η κατάσταση όταν προβιβαστούν στην ανώτατη? Φοβάμαι πως όχι. Στα 20 είναι πια αργά. Το αποτέλεσμα είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού. Προετών, μια στατιστική του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου έχει εντοπίσει ότι οι πραγματικοί αναγνώστες στην Ελλάδα, αυτοί που διαβάζουν πάνω από 2 βιβλία το χρόνο, δεν ξεπερνούν τον αστρονομικό αριθμό των 15.000. Μάλλον εντυπωσιακό για μια κοινωνία πτυχιούχων. Σε πόσα από τα σπίτια που κατοικούν αυτοί οι πτυχιούχοι υπάρχει ένα έπιπλο που λέγεται βιβλιοθήκη? Έλα ντε, το έχω δει και σε καινούργια σπίτια, 0 βιβλία. Σε παλαιότερους καιρούς υπήρχε ένα κριτήριο κοινωνικής αξίας το οποίο είχε να κάνει με την καλλιέργεια. Καλλιέργεια είναι η μετάφραση στα ελληνικά της λέξης κουλτούρα. Ένας καλλιεργημένος άνθρωπος μιλούσε καλά ελληνικά, ενδεχομένως ήξερε καλά μια-δυο ξένες γλώσσες και είχε διαβάσει τους κλασικούς του. Σήμερα τη λέξη την έχουμε διαγράψει από το λεξιλογιό μας. Θεωρείται μορφωμένος ο πτυχιούχος. Αλήθεια, τι έχει διαβάσει εκτός από όσα αφορούν την ειδικότητά του ένας επιτυχημένος γιατρός? Χειρότερα ακόμα. Πόσους πλατωνικούς διαλόγους έχει διαβάσει ένας απόφυτος της φιλοσοφικής? Ναι, αυτός που μόλις πάρει το χαρτί της αποφύτησης θεωρείται αδιόριστος εκπαιδευτικός. Στον τομέα αυτό μπορούμε όντως να μιλήσουμε για πανολεθρία. Η σύγχρονη Ελλάδα, η οποία έχει στηρίξει την ύπαρξή της στη σχέση της με την αρχαιότητα, αδιαφορεί για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να τη διδάξει τα παιδιά της. Όμως οφείλω να παραδεχτώ πως η πτώχευση της παιδείας και η απουσία της καλλιέργειας δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι σύμπτωμα της ασθένειας του πολιτισμού μας, που περιφρονεί τον εαυτό του, κοινώς στην παιδεία του. Το επισημαίνω διότι στην καθημάς Ανατολή το πανεπιστημιακό πτυχίο θεωρείται ένα είδος κοινωνικής καταξίωσης. Πόσοι από τους πολιτικούς μας που δεν μπορούν να φτιάξουν μια πρόταση με υποκείμενο ρήμα αντικείμενο κατά προτίμηση στις σωστές πτώσεις είναι πτυχιούχοι? Και είναι να αναρωτιέσαι πώς θα ήσαν τα πράγματα αν τον κόπο που καταναλώνουν όλοι αυτοί για να πάρουν ένα πτυχίο τον κατανάλωναν για την καλλιέργειά τους. Κάπου διάβασα ένα σχόλιο για μια αγγελία με ζωνέτα κλπ. Πολυτελές από κάτω λέει. Και το σχόλιο ήταν: άμα ζητάς τόσα λεφτά για μια πολυτελές μεζονέτα, δεν δικαιούσε να τα ζητήσει.

Ένας 37χρονος είναι αυτός, ταλαντούχος ο Ζωή Κινώνες, Don't Let Go. Η Βάσο Κεντή γράφει στο Facebook, τι μας είπε σήμερα το κόμμα του Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ 2, για την παιδεία, ότι θα καταργήσει τις πανελλαδικές εξετάσεις σε εκείνα τα τμήματα όπου οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Και ότι όταν η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, τότε μεταβατικά εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης. Σε ποια τμήματα σήμερα οι προτιμήσεις των υποψηφίων υπολείπονται των θέσεων? Σε αυτά που η ελάχιστη βάση εισαγωγής δεν επιτρέπει την πρόσβαση, σε αυτά που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και οι υποψήφοι προτιμούν να μην πάνε. Όταν θα καταργηθεί η ελάχιστη βάση, όπως υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, δεν θα υπερβαίνει η ζήτηση τις διαθέσιμες θέσεις, ιδίως στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και τότε θα έχουμε εξετάσεις. Δηλαδή, οι εξετάσεις που υποτίθεται θα καταργηθούν θα επανέλθουν με τα βεβαιότητα, ειδικά στα τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Όλοι θα σπέβδουν να δηλώσουν αυτά. Η ζήτηση θα υπερβεί τις διαθέσιμες θέσεις και να είμαστε πάλι εκεί που βρισκόμαστε. Δεν είναι παρά ένα σύνθημα για να χαϊδέψει αυτιά. Μαθαίνουμε επίσης ότι αυτοί που αποδιάρθρωσαν την τεχνολογική εκπαίδευση στη χώρα καταργώντας τα ΤΕΙ θέλουν τώρα να τα επαναφέρουν. Τέλος, μαθαίνουμε ότι όλοι αυτοί που πάλεψαν λυσσασμένα εναντίον της αναθεώρησης του 16 και κράτησαν τη χώρα πίσω δεν έχουν πρόβλημα με τα ιδιωτικά.

Electric Spanish από τον TYO από τη Γαλλία. Ο Ρέστης Καλογύρου, επίσης καθηγητής, γράφει: διαβάζω ότι το ΕΛΑΣ ανακοίνωσε μέτρα για την παιδεία και ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια. Έγινε αντισύριζα το μακρινό 2006, 10 χρόνια προτού εφευρεθεί ο όρος. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ του 3% μαζί με το Ανταρσία του 0,3% ασελγούσαν κατ' εξακολούθηση πάνω στο σώμα του Δημοσίου Πανεπιστημίου, στηρίζοντας καταλήψεις φάντασμα που κράτησαν νεκρά τα πανεπιστήμια για 6 μήνες. Τότε που γι' αυτό το λόγο έφτασα στα όρια της κατάθλιψης, ειδικά όταν μπόρεσα να μπω μια φορά σε αυτούς τους 6 μήνες στη σχολή μου και είδα να παίζουν ποδόσφαιρο στο φουαγέ του έρημου κτηρίου τα ΕΑΚ με τους φύλακες υπαλλήλους του Απιθύτα. Τότε συγκροτήθηκε και το πρώτο αντισύριζα μέτωπο από την κίνηση των χιλίων, όπως την ονόμασαν οι εφημερίδες. Όταν άθροισαν 700 κεντροδεξιούς καθηγητές πανεπιστημίου που υπέγραψαν ένα κείμενο υποστήριξης στο νομοσχέδιο Γιαννάκου, παράλληλα με 300 αριστερούς και κεντροαριστερούς καθηγητές πανεπιστημίου που υπέγραψαν ένα δικό τους παρόμοιο κείμενο. Η πανεπιστημιακή του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα ανακοίνωσε τα μέτρα για την παιδεία, ήταν κάθε μέρα στις διαδηλώσεις κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 και υποστήριζαν με κάθε τρόπο μέσω της ΠΟΣΔΕΠ το εφιαλτικό τοπίο των έρημων κατηλημένων πανεπιστημίων. 20 χρόνια μετά, μεταφιεσμένοι σε Ελλάς επανέρχονται. Είναι όμως ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξεχνώ, από το 2006.

Αυτός είναι ο David Sanborn που παίζει Stevie Wonder, Isn't She Lovely, και σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει η Σοφία Γιαννακά. Ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν θα μας λείψει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, γράφει, θα είναι το πρώτο κόμμα στη μεταπολίτευση που οι βουλευτές του παραιτήθηκαν μαζικά και μετακινήθηκαν σε ένα άλλο κόμμα, την Ελλάς του Τσίπρα, το οποίο βρίσκεται εκτός Βουλής. Η λαϊκή εντολή αλλοιώνεται εδώ με πρωτοφανή τρόπο, αφού δεν έχουν προηγηθεί εκλογές. Ο Τσίπρας δημιουργεί κάτι σαν σκιώδη επαναστατική κυβέρνηση του βουνού, αποτελούμενη από μη κοινοβουλευτικούς ελασίτες. Μια ακόμη αριστερή φαντασίωση φορτωμένη με όλους τους συμβολισμούς της ιστορικής εκδίκησης και της έμεσης απειλής. Χωρίς μάλιστα κανείς να εξηγήσει πώς με τους ίδιους θα ανακτηθεί η χαμένη αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ. Το rebranding θα μείνει στην ιστορία ως η πιο αστεία δικαιολογία ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ που αλλάζουν μαγαζί, αλλά όχι ιδιοκτήτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Καμίνει η χώρα έως και αύριο, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Ψηφίζονται στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις.

0: Τάξεις για την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. ΑΔΕ, ξυλώθηκε κύκλωμα μαμούθ με εικονικά τιμολόγια. Μέλος του δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Στα 17 εκατομμύρια η φοροδιαφυγή. Αυθαίρετο φράγμα στον αξιό ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 είναι μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
5: Στο νησί της Πάτμου.
4: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
5: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
4: Παράλληλα προγράμματα.
5: Εκδηλώσεις και πάρτι.
4: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
5: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
4: Όπως το ζει το σινεμά.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr.

Bad Case of Loving You. Αυτός είναι ο Robert Palmer, που σαν σήμερα το 1977 κυκλοφορεί αυτό εδώ το κομμάτι και γίνεται επιτυχία. Ένα κομμάτι που δεν έχει γράψει ο ίδιος, αλλά το έχει γράψει ο επόμενος, ο Moon Martin. Εδώ είναι ο Κόσμος, Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο. Bad News.

News λοιπόν από το Moon Martin, και αυτό δικό του, αυτός το έγραψε. Το γράφει ο, για να δω, στο Energy Mag. Θα βρω και τον συγγραφέα του άρθρου. Όταν ο φορτιστής είναι στο ξενοδοχείο αλλά δεν μπορείς να φορτίσεις. Περιστατικό στην Κρήτη ανέδειξε την αγωνία των κατόχων ηλεκτρικών αυτοκινήτων για ρεύμα εν πωλής, για να σας το περιγράψω. Ο άνθρωπος είδε στο Google Map ή όπου αλλού του δείχνουν τους φορτιστές τα σύγχρονα εργαλεία. Είδε ότι εκεί έχει φορτιστεί, αλλά φορτιστή ήταν μέσα στο ξενοδοχείο και ήταν μόνο για τους πελάτες, και ξέμεινε άνθρωπος και δεν πήγε κάπου αλλού να φορτίσει. Ο Κώστας Χαλκιαδάκης το υπογράφει.

Αυτό είναι το σαξόφωνο του Willis Jackson, Gator's Groove, και σας διαβάσω κάτι που έγραψα στο Protagon. Ας πούμε ότι είσαι οδηγός μιας μέσης οικογένειας. Αν οι δυνατότητές της περιλαμβάνουν δύο αυτοκίνητα, εκ των οποίων το ένα είναι μικρό, κινείται αποκλειστικά στην πόλη και υπάρχει εύκολη πρόσβαση στη φόρτιση κάθε βράδυ, τότε προφανώς αυτό πρέπει να είναι αμυγός ηλεκτρικό, εφόσον σε ενδιαφέρει να συμβάλλεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το άλλο όμως, το βασικό ή το μοναδικό όχημα της οικογένειας, προφανώς θέλεις να αγοράσεις κάτι που δεν ρυπαίνει τουλάχιστον όσο τα ορυκτά καύσιμα, γιατί και οι μπαταρίες με κάποιο τρόπο ρυπαίνουν. Θέλεις όμως να μπαίνεις στο πλοίο και να μην είσαι υποχρεωμένος να έχεις την μπαταρία σου στο 40%, να αποβιβάζεσαι στα Χανιά και να φτάνεις στην άλλη άκρη του νησιού χωρίς να πρέπει να κάνεις διάλειμμα για να φορτίσεις. Θέλεις επίσης να μην έχεις πρόβλημα αυτονομίας όταν οι πανέξυπνοι συμπολίτες σου μένουν στα χιόνια και δημιουργούν ουρές, είτε γιατί δεν έχουν αλυσίδες μαζί τους, είτε γιατί τους τελείωσε η μπαταρία. Θέλεις επίσης να μην ψάχνεις απεγνωσμένα για φόρτιση όταν οι αγρότες στα μπλόκα σε αναγκάζουν να πηγαίνεις επί ώρες σε παραδρόμους διπλασιάζοντας τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Μη μου πείτε για την Νορβηγία και άλλες χώρες που έχουν σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά και ένα επαρκές δίκτυο φορτιστών και γκαράζ, προφανώς χωρίς μπλόκα και ανεπίγνωστους οδηγούς. Κάποιο Σαββατοκύριακο δοκίμασα ένα αυτοκίνητο που χρειαζόταν φόρτιση και είδα και έπαθα στο να βρω θέση φορτιστή στο κέντρο της Αθήνας όπου ζω. Η συζήτηση περί ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν μπορεί να αφορά οδηγούς σε πυκνοκατοικημένες περιοχές που θα πρέπει να πετάνε την καλούμπα από τον μπαλκόνι τους για να φορτίσουν. Ας πούμε λοιπόν ότι δεν σε ενδιαφέρει η ενεργός οδήγηση και η ειδική συμπεριφορά, ότι σε νοιάζει το γιο ταχύ σου να. Ότι δεν σε νοιάζει να είναι σπορτίφ και ελαφρύ, ότι προσαρμόζεσαι στα οικολογικά σημεία των καιρών. Τι απομένει? Να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο που έχει και μπαταρίες, δηλαδή ένα υβριδικό. Και λίγο πιο κάτω γράφω: και εκεί που είσαι έτοιμος να προγραμματίσεις την αγορά σου για τους επόμενους μήνες, έρχεται η κυβέρνηση υλοποιώντας κατευθύνσεις των Βρυξελών, όπως λέγεται, και σου δηλώνει ότι τα οχήματα αυτά θα ακριβήνουν κι άλλο από 1η-1η του 27, γιατί η έκπτωση στο τέλος ταξινόμησης θα μειωθεί στο 50% από το 75% που ήταν για όσα ρήπαιναν κάτω από ένα όριο. Το χειρότερο όμως είναι η επίσημη δικαιολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρατήρησε, λέει, ότι οι περισσότεροι χρήστες των υβριδικών παραλείπουν να φορτίσουν τα οχήματά τους, με αποτέλεσμα να ρυπαίνουν καίγοντας ορυκτά καύσιμα. Δηλαδή, γιατί το κάνουν αυτό οδηγοί, κόντρα στην τσέπη τους μόνο από ανευθυνότητα, ή μήπως υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες? Και επειδή κάποιοι παραλείπουν να φορτίσουν, πρέπει να τιμωρηθούν όλοι όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα στόλο αυτοκινήτων και μαζί με τα ηλεκτρικά και ένα συμβατικό για τα δύσκολα? Η εναλλακτική για τον Έλληνα καταναλωτή, γράφω λίγο πιο κάτω, που έχει περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, είναι τα συμβατικά με καύσιμα αυτοκίνητα. Αμυγός ηλεκτρικό οι περισσότεροι δεν θα πάρουν. Συνεπώς, η κυβέρνηση με αυτό το μέτρο προτιμάει να αγοράζουμε συμβατικά παρά υβριδικά, ώστε να γλιτώσουμε έστω μέρος της ρύπανσης. Και έτσι, εδώ στην Ελλάδα, θα παραμείνουμε με έναν απίστευτα γερασμένο και ρυπογόνο στόλο, τον γυραιότερο στην Ευρώπη, με μέση ηλικία τα 17,8 έτη, έναντι 12,7 του ευρωπαϊκού μεσόωρου, ο οποίος δεν εγκυμονεί μόνο κινδύνους για το περιβάλλον, αλλά και για την οδική ασφάλεια, που παρά τη θεαματική βελτίωση των τελευταίων ετών εξακολουθεί και μας κατατάσσει στους ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέταρτη από το τέλος είμαστε. Και ως συνήθως θα αναρωτιόμαστε μετά τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε, και γιατί οι Έλληνες αγοραστές στην πλειονότητά τους επιμένουν να μην αλλάζουν τα πολύ πιο προσιτά αυτοκίνητα με βενζίνη ή ντίζελ, διατηρώντας ή προτιμώντας πολλές φορές τα μεταχειρισμένα παλιά μοντέλα και ρυπαίνοντας ακόμα περισσότερο τον πλανήτη.

πολύ σωστά μου λέει ένας ακροατής. Εδώ αφήνουν τους κινητήρες επί ώρες να δουλεύουν για την ψήξη. Ποια συνείδηση. Και τα λεωφορεία είναι απίστευτο, δηλαδή. Το idling, το λεγόμενο. Το να έχεις το αυτοκίνητο στο γαλαντί και να δουλεύει ώρες. Apparently Nothing από τους Young Disciples. Ένας φίλος, σχολιάζοντας αυτό το κείμενο που σας διάβασα πριν, έθεσε το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων. Μα για ποια εισοδηματικά κριτήρια? Στην Ελλάδα τα εισοδηματικά κριτήρια είναι η απόλυτη απάτη. Τα βάλα και με το ταμείο μας προχθές, δηλαδή στο μυαλό μου τα βάλα. Εδώ η άλλη πιάστηκε, την ακούσατε φαντάζομαι την είδηση. Δήλωνε άστεγη και είχε εταιρείες που έκαναν πλαστά τιμολόγια και η φοροδιαφυγή ήταν εκατομμυρίων. Ο άλλος έχει τρεις Mercedes και δηλώνει 5.000 το χρόνο.

Love από τις Sisters Love. Ο Miles Strom γράφει στο Twitter: είμαι εύκα χθες το πρωί. Ο εύκα είναι άδειος. Να έχει 2-3 άτομα σε όλο τον όροφο, Μητρώ, έσοδα, παροχές. Είχε 6-7 άτομα στις 9 το πρωί, εξυπηρετήθηκαν ως τις 10, έμειναν 2-3. Επόμενο κενό ραντεβού στο σύστημα έχει σε 12 μέρες. Αν κάποιος ρωτήσει κάτι και δεν έχει ραντεβού, τον διώχνουν.

You got the best of my love. Αυτές είναι οι Emotions, το φωνητικό συγκρότημα των Earth, Wind and Fire, γυναικείο. Εντάξει, εσείς ψωνίστε, εσείς ό,τι θέλετε. Μου έγραψε κάποιος, η αγορά πρέπει να καθορίζει τι ψωνίζουμε. Εντάξει, ο Elon Musk, σας ενημερώνω, έκανε tweet για τον έγκλειστο Ηλία Κασιδιάρη, σε βαθμό που το πρόταγκον έχει και άρθρο, ετοιμάζεται να παρέμβει στις εκλογές της Ελλάδας. Γιατί θα ντραπεί για τίποτα.

Τελευταίο για σήμερα μαζί με τους Μαρκίζ, εξαιρετικό ρεπορτάζ της Λίνας Γιάνναρου στην Καθημερινή. Τα ρούχα είναι ο τρόπος των εφήβων να ανήκουν σε μια κοινότητα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά εντάξει, το έχετε παρακάνει, δηλαδή το βλέπω κι εγώ. Και ετοιμάζομαι, όπως ετοιμάζεται και η Λίνα, για την εφηβεία των παιδιών μας. Φορώντας μαύρα δεν είσαι goth, ούτε σημαίνει ότι ακούς metal ότι είσαι emo. Είναι απλώς η ουδέτερη βάση της κυρίαρχης αγορίστικης περιβολής. Όλα μαύρα. Μαύρη βερμούδα, μαύρο t-shirt, sneakers και κοντό κούρεμα. Το χειμώνα η στολή περιλαμβάνει χούντι και φόρμα και αυτά μαύρα. Στα κορίτσια τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Εδώ η καλοκαιρινή στολή θέλει απαραίτητος τζιν σορτσάκι και crop top. Το χειμώνα ίσως ένα πολύ εφαρμοστό μπλουζάκι και ψηλόμεσο ή χαμηλοκάβαλο παντελόνι. Θέλει περιποιημένα μακριά νύχια και πολύ μακριά μαλλιά. Τι μόδα κι αυτή. Και τι ωραία είναι μερικές φορές τα μαζεμένα μαλλιά ή τα κοντά μαλλιά. Τέλος πάντων. Αντίθετα με τα αγόρια, στα κορίτσια το look δεν λειτουργεί σαν καμουφλάζ, ίσως ακριβώς το αντίθετο. Ωστόσο η προσπάθεια είναι να φαίνεται φυσικό και αβίαστο. Πού να δεις τι τραβάμε με τα μαγιό, λέει η βασιλική μαμά δύο κοριτσιών 14 και 16 ετών. Δεν βρίσκεις πια νεανικό μαγιό που να μην είναι string. Όπως λέει, γενικά στα μαγαζιά βρίσκεις πολύ περιορισμένη γκάμα ρούχων για έφηβα κορίτσια. 9 στα 10 μπλουζάκια που απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες είναι το ίδιο στυλ. Αυτή η ομοιομορφία όμως, αν ακούνε κορίτσια και αγόρια, ξεχωρίστε, διαφοροποιηθείτε, κάντε το δικό σας στυλ. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τους Coasters στα χέρια του Γιάννη Δημητριάδη και του Λεωνίδα Αντωνόπουλου. Ωραία. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Εδώ βρίσκεστε συντονισμένοι, εδώ σας βρίσκουμε λοιπόν παρέα και πάλι. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, εδώ μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με την ελπίδα Παπουτσί να φροντίζει τον ήχο. Ακόμα δεν έχουμε αναλύσει τα ποδοσφαιρικά με τον Γιάννη.
1: Τα ανέλησα εγώ χτες.
0: Τι να ανέλησες, εσύ είχες τη Γαλλία σιγουράκι.
1: Όχι, εγώ δεν είχα τη Γαλλία. Τη Γαλλία την
0: έχω μάρτυρε στο Σωτήρι Παναγιώτη, την ελπίδα του Παπουτσί.
1: Η αλήθεια είναι ότι θεωρούσα ότι παίζει την καλύτερη μπάλα, αλλά τελικά η Ισπανία την υπερεύει και έπαιξε καλύτερα. Εντάξει, αυτό απλά είναι τα πράγματα. Απλώς η Αργεντινή έπρεπε να είναι πέμπτη, έκτη, όχι δεύτερη, αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, η Αργεντινή όμως έκανε μια προσπάθεια. Η Γαλλία δεν έκανε καμία. Λυπάμαι που στο λέω. Ξέρω ότι στενοχωρήθηκες πάρα πολύ για τον Ντεσάν και την αρμάδα.
1: Όχι την αρμάδα. Λοιπόν, γεια σου Λεωνίδα Αντωνόπουλε. Καλώ σε βρίσκουμε. Ο Θεό να σε έχει καλά. Εμεί θα είμαστε για 2 ώρες εδώ, φίλοι και φίλε.
0: Και σένα να σε προσέχει, να μου κόβει ώρες και να σου δίνει χρόνια.
1: Ευχαριστώ, Λεωνίδα μου. Λοιπόν, μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 στο Facebook, στο αντίστοιχο Κόσμος 936 στο Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί και σήμερα και πρέπει να έχετε κατεβασμένο το Facebook. Όχι, κατεβασμένο, μας κάνετε like στο Facebook και στο Instagram. Σήμερα τρέχουν τα βιβλία. Θα τα πούμε αργότερα και για τους τίτλους και για όλα αυτά. Μια βραδιά live εκεί χτες. Θα πούμε και για αυτά. Προς το παρόν, πάμε να ακούσουμε καμία μουσική και τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο.

0: Στην η Morgan G, αυτή η τραγουδίστρια που μας έρχεται από αυτά τα ζεστά νερά της Ρεουνιόν. Και λέγαμε πριν με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο ότι χτες είδαμε μια πολύ ωραία συναυλία με ένα καταπληκτικό σαξοφωνίστα, τον Αζάε Κόλιερ, που έπαιζε στη Στοά, σε αυτόν τον νέο χώρο που διαμορφώθηκε φέτος εκεί στην Πανεπιστημίου, στο Θέατρο Τέχνης. Είναι από το στενάκι του Θέατρου Τέχνης.
1: Είναι η γνωστή Στοά Ρασακίου, ανάμεσα, δηλαδή Σταδίου και Πανεπιστημίου, ακριβώς εκεί, που έχει διαμορφωθεί με την πρωτοβουλία και του El Culture, αυτού του διαδικτυακού πολιτιστικού περιοδικού.
0: Ωραίος χώρος, παραδόξως δροσερός, καθόλου ζέστη.
1: Γιατί παραδόξως, γιατί
0: χτες ήταν μια ζεστή μέρα. Ναι. Ένα καταπληκτικό κουαρτέτο από αυτόν εδώ, τον δαιμονιώδη 28χρονο σαξοφωνίστα, που μας έπαιξε μόνο Coltrane χτες. Μπήκε και έπαιξε αυτό το πράγμα με μια καταπληκτική μπάντα, όλη πάρα πολύ νέοι μουσικοί, με φοβερές περγαμηνές, παρά την πολύ νέα του ηλικία, με τρομερές, ειδικά ο πιανίστας και αυτός, τρομερές περγαμηνές, πάρα πολύ ενέργεια. Πολύ ωραίο project αφιερωμένο στον Τζον Coltrane από αυτό το σαξοφωνίστα που, από ό,τι μου λέγανε οι άνθρωποι του Half Note Jazz Club που τον φέρανε, θα προσπαθήσουν να τον έχουν.
1: Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που. Δεν νομίζω ότι έχει ξανά.
0: Όχι, δεν έχει ξανάρθει ο Ζάι Κόλιερ στην Ελλάδα, στο Σικάγο μένει. Ευρωπαϊκή τουρνέ ήταν τώρα και από ευρωπαϊκή τουρνέ ήρθε στην Αθήνα. Θα προσπαθήσουν να τον φέρουν το χειμώνα στην Ελλάδα, μακάρι, γιατί είναι ένα live το οποίο πραγματικά οι φίλοι της jazz πρέπει να το δουν, δεν πρέπει να το χάσουν.
1: Εντάξει, νομίζω ότι βέβαια αν έρθει ξανά θα έχει το ίδιο πρόγραμμα, γιατί φέτος συμπληρώνονται, όπως ξέρετε, άλλωστε τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Τζον Κολτρέιν. Εκεί πάνω σε αυτό βασίστηκε και το αφιέρωμα.
0: Το είπε κιόλας. Εγώ δεν μίλησε πολύ, μίλησε λίγο πριν το τέλος, έδωσε ένα έτσι, μίλησε λιγάκι για τον Κολτρέιν κτλ. Και ήταν καταπληκτικός για τα 100 χρόνια του Κολτρέιν.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε και άλλη συναυλία, εντελώς διαφορετική, άλλο στυλ, άλλο ύφος, Τεχνόπολη. Σήμερα το βράδυ λοιπόν η Νόγκα Έρεζ από το Ισραήλ, πρώτη φορά και αυτή στην Ελλάδα. Και η αλήθεια είναι ότι είμαστε περίεργοι να δούμε πώς είναι live αυτή η παρουσία. Η Νόγκα Έρεζ. Αυτή που ακούτε τώρα, Industry Baby,

0: Λοιπόν, ο τελευταίος δίσκος του Wyclef Jean που πολύ μας άρεσε, 4-5 κομμάτια ήδη εδώ πέρα τα ακούμε στο κόσμος, εδώ με τον Joyous Celebration στα φωνητικά.
1: Με τους, τους.
0: Συγκρότημα χορευτή. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια χοροδία. Έχει και συνεργασίες, έχει κάνα δύο σόλο κομμάτια που
1: έχει
0: είναι μόνος του η παραγωγή.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος, το Clef Notes, έτσι λέγεται, Quantum Leap, Volume 1. Ενδεχομένως να υπάρχει και Volume 2, 3, θα δούμε. Έχει μπροστά από τα περισσότερα τραγούδια μια χρονολογία.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο.
1: Μια χρονολογία η οποία σε κάτι αναφέρεται σε σχέση με. Αυτό είναι θέμα, βέβαια. Δεν είναι μόνο προσωπική η χρονολογία αυτή, δηλαδή οι χρονολογίες που σημαίνουν κάτι για το Wyclef Jean. Είναι χρονολογίες που σημαίνουν και κάτι γενικότερα, αλλά με τον τρόπο, τον κρυπτικό τρόπο του Wyclef Jean.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, λέγαμε για το Μουντιάλ, έλεγα εγώ χθες για το Μουντιάλ, αλλά έλειπες εσύ που ήσουν ανταποκριτής.
1: Ήμουν εκεί.
0: Δεν ήσουν εκεί. Δεν ήσουν, ήσουν στην Μαδρίτη.
1: Ήμουν εκεί που ήταν οι νικητές.
0: Εγώ ήμουν στο Παρίσι την ημέρα που χάσαν οι Γάλλοι και ήταν ψηλά. Αλλά απογοητευμένα οι Γάλλοι είναι λίγο πιο κρυοαίματοι, α πούμε.
1: Μα δεν είδαν και την Γαλλία να παίζει. Και να ανταποκρίνει στο τίτλο του φαβορί.
0: Εσύ όμως ήσουν στη Μαδρίτη την ημέρα το αίματι, ας πούμε.
1: Δεν είδανε και τη Γαλλία να παίζει.
0: Ναι, ναι.
1: Και να ανταποκρίνει στο τίτλο του φαβορί.
0: Εσύ όμως ήσουν στη Μαδρίτη.

0: Αυτό βέβαια. Έτσι στη Μαδρίτη να κυκλοφορούν με φανέλες της Αργεντινής, με φανέλες της Ισπανίας, μια χαρά. Ακόμα και την ημέρα του τελικού, την Κυριακή δηλαδή, ήταν μια που όλοι πια αρχίζανε και αυτό, φωνές, συνθήματα, τραγούδια, σημαίες, μπλούζες κλπ. Έβλεπες ταυτόχρονα και πολλούς φιλάθλους οπαδούς, γιατί έχει και μεγάλη κοινότητα βέβαια Αργεντίνων η Μαδρίτη, να κυκλοφορούν παρέα χωρίς αυτό να σημαίνει να προκαλεί καμία εντύπωση σε κανέναν. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, είχαν κλείσει οι δρόμοι της Μαδρίτης από το μεσημέρι σε κάποια σημεία, γιατί είχαν τοποθετηθεί και οι γιαντοθόνες για να παρακολουθήσουν τον τελικό.
1: Πάντως εσύ είσαι πολύ χαρούμενος, γιατί ξέρω ότι ο πρόεδρος, ο Πέδρο Σάντσεθ, χτες τα βρήκε με τον πρόεδρο Τραμπ και έδωσαν μια πολύ θερμή χειραψία.
0: Αυτό δεν το είδα, αλλά δεν μου κάνει καμία εντύπωση για τον πρόεδρο Τραμπ.
1: Ο πρόεδρο Τραμπ λοιπόν, ενώ με τον Πέδρο Σάντσεθ τον ήθελε
0: δύο.
1: Έλεγε ότι είναι. Πού να έρθουν οι Ρώσοι, λέει, τότε τέτοια απόσταση.
0: Καλά, εντάξει,
1: να του καταλάβω. Πρέπει να περάσουν όλη την Ευρώπη. Είναι λίγο
0: δύσκολο. Δεν έχω καμία σχέση με την Ισπανία, δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτή τη χώρα, δεν με ενδιαφέρει αυτό το. Αυτό δεν
1: είναι. Προχτές παραδόξως.
0: Ήθελε να πάει μέσα να φωτογραφηθεί μαζί με του παίκτες.
1: Αν είναι δυνατόν να έπαιζε και μέσα ο πρόεδρος Τραμπ, να έβαζε και καραγκολάκι, λοιπόν.
0: Δεν κέρδισε πέναλτι, αλλιώς θα το είχε εκτελέσει αυτό, είμαι βέβαιος.
1: Αυτά λοιπόν γίνανε στο τελικό και αυτά γίνανε στη Μαδρίτη, που ο Λεωνίδας έστω και από λίγο αεροδρόμιο πιο πολύ.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση να φύγουμε, γιατί είδες τώρα και τι έγινε στην υποδοχή των παικτών. Δηλαδή, αν ήμουν χτες το πρωί στη Μαδρίτη, θα μπορούσα να μετακινηθώ.
1: Ναι, αλλά θα μας έδινε ζωντανή ανταπόκριση από τη Μαδρίτη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνιγκτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Άνδρας επιτέθηκε πρόκλητα με μαχαίρι και τραυμάτισε ζευγάρι Έλληνο-Αμερικανών τουριστών στην Ακρόπολη. Ο δράστης συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί σοβαρά, ελαφρύτερα η γυναίκα. Νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών και υποχρεωτική ασφάλιση. Στη Βουλή ψηφίζονται οι νομοθετικές διατάξεις για την κατάργηση των περικοπών στη συντάξη χειρίας. Αυθαίρετο φράγμα στον αξίο ποταμό φέρεται να κατασκεύασε 84χρονος με στόχο τη συγκράτηση του νερού και τη διοχέτευσή του για την άρδευση αγροτικών εκτάσεων της ευρύτερης περιοχής, όπως αποκάλυψε αστυνομική έρευνα. 9 μέχρι τώρα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. 10 κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Η Τεχεράνη επιτίθεται σε κράτη του κόλπου και σε δύο τάνκερ στο Ορμούς. Το State Department προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους παγκοσμίως από το Ιράν. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος.

καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.

0: Now, Duran Jones με το συγκρότημά του Morning in America. Λοιπόν, μιλάμε για το Μουντιάλ εδώ με τον Λεωνίδα τον Αντωνόπουλο, λίγο ποδοσφαιρικά, γιατί μας αρέσει η μπάλα κτλ. Αλλά αυτό που υπάρχει πίσω από το Μουντιάλ, βέβαια πέρα από την μπάλα, είναι και το ταμείο. Ένα ταμείο, λοιπόν, το ταμείο της FIFA, το οποίο φέτος φαίνεται ότι έβγαλε τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη διοργάνωση Μουντιάλ. Ο Ινφαντίνο έκανε την FIFA και το Μουντιάλ μία μηχανή που κόβει δολάρια, πολλά δολάρια. Έχει κατηγορηθεί από πάρα πολλούς ανθρώπους και φίλους του αθλήματος ότι το παραέκανες βιομηχανία και ότι πλέον αυτά που λένε να γίνουν 64 ομάδες, δεν ξέρω και εγώ πόσες ομάδες.
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε δει τίποτα.
0: Εντάξει, εκεί θα γίνει.
1: Γιατί, όπως λες, το ταμείο ήταν πολύ θετικό, με αποτέλεσμα αυτό να δίνει φτερά στον Ινφαντίνο να το ανοίξει και να το φτάσει και στις 64
0: ομάδες. Πάρα πολλές εμπορικές συμφωνίες συνήθισαν τώρα. Διαβάζω, λέω, ότι τα έσοδα που αποκομίζει η FIFA από αυτό το παγκόσμιο κύπελο, λέει, είναι αστρονομικά. Στο Κατάρ κέρδισε 7,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Και αναμένεται να ξεπεράσει.
1: Ήταν από τα πιο κακά μουντιάλ.
0: Από τα κακά, ναι. Και αναμένεται, λέει, να ξεπεράσει αυτό το ποσό στη φετινή διοργάνωση, ειδικά με τη διεύρυνση του τουρνουά. Που είχαμε 48 ομάδες, θέλουν να τις κάνουν 62 από ό,τι διάβαζα.
1: 64
0: από ακόμη.
1: Στην ουσία θα βάλουν άλλο έναν γύρο στη διαδικασία, ας πούμε, και βέβαια.
0: Αν θα πάει 1,5 μήνα.
1: Ακριβώς, άλλους 12 αγώνες. Εντάξει, φάνηκε πάντως ότι λίγο με τις ώρες, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, καλά τα πήγε. Γεμάτα τα γήπεδα. Τα δικαιώματα και αυτά. Δηλαδή, ο πλανήτης όλος όντως έζησε.
0: Κουνήθηκε.
1: Αυτό το Μουντιάλ,
0: κουνήθηκε,
1: ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Μέχρι και ο Τραμπ, όταν του ρώτησαν, θα πληρώνατε, κύριε πρόεδρε, εισιτήριο. Είπε, όχι, δεν θα πληρώνα. Δηλαδή, είναι τόσο ακριβό που δεν θα πληρώνω ο Τραμπ, έτσι.
1: Μιλάμε τώρα για εισιτήρια στο πρώτο αγώνα, τον αγώνα έναρξης, ας πούμε, του Μουντιάλ, που ξεκινάγανε από τα 800 δολάρια.
0: Στον τελικό,
1: μιλάμε για χιλιάδες δολάρια.
0: 28.000 ευρώ. Έβλεπα διάφορους που μιλάγανε σε κάτι real στο TikTok και τα λοιπά, που λέγανε έδωσε 20-25.000 δολάρια, ναι, για να μπω στον τελικό. Εντάξει, έγινε business.
1: Βέβαια, και κάνανε και μία έρευνα, έτσι. Τι ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι πλήρωσαν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες του Μουντιάλ. Κάποιοι, αρκετοί, όχι λίγοι, αλλά όχι οι περισσότεροι μάλλον, ήταν αυτοί που αποταμίευαν για να πάνε στο Μουντιάλ. Είναι κάποιοι που από τώρα αποταμιεύουν, ας πούμε, στα επόμενα 4 χρόνια να πάνε στο Μουντιάλ. Που θα γίνει, νομίζω, Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Και Μαρόκο,
1: ναι. Λοιπόν, κάποιοι όμως ήταν η λεγόμενη, έτσι, ανώτερη τάξη. Δηλαδή, πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν χρήματα γιατί εργάζονται, ξέρω εγώ, στα χρηματοοικονομικά. Γενικώς ήταν φραγκάτοι. Δεν ήταν οι φίλαθλοι που πάνε στα γήπεδα την Κυριακή για να δουν την αγαπημένη σου ομάδα. Καμία σχέση.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει το μέλλον.
0: Εν τω μεταξύ, διαβάζω ότι όσοι ήταν γύρω-γύρω από το Μουντιάλ και αυτοί υποφελήθηκαν του Μουντιάλ, κάποια, ας πούμε, εισιτήρια τρένων του New Jersey Transit από εκεί, λέει, που έκανε 12,90 δολάρια η διαδρομή από τη Νέα Υόρκη στο New Jersey, τώρα την πήγαν 150 δολάρια.
1: Διάβαστε, έκαναν οι Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι, λέει, φίλαθλοι, οι οποίοι, εντάξει, είναι φίλαθλοι. Πώς θα το κάνουμε. Ξέρουν από μπάλα, θέλω να πω, έτσι. Ξέρουν τι θα πει. Τα βάλανε κάτω και είδαν ότι δεν τους συμφέρει να πληρώσουν τη μετακίνηση, δεν θυμάμαι από πού ήταν, προς το γήπεδο που θα γινόταν αγώνας. Οπότε τι κάνανε, νοικιάσανε σχολικά λεωφορεία. Ναι. 5-6 σχολικά λεωφορεία και τους βγήκε πολύ πιο φθηνά και να τους πάει στο γήπεδο και να τους φέρει μετά.
0: Λοιπόν, αυτά άφησε το Μουντιάλ, άφησε έναν ωραίο θέαμα, άφησε πάρα πολλά δισεκατομμύρια στην UEFA.
1: Στη Βοστόνη.
0: Άφησε δισεκατομμύρια στην UEFA. Και άφησε τον φόβο σε όσους από εμάς αγαπάμε το ποδόσφαιρο ότι θα ξεχυλώσει κι άλλο αυτή η ιστορία με τις 64 ομάδες και θα γίνει ένα πράγμα το οποίο θα είναι πλέον ανοικονόμητο. Εγώ αυτό το φοβάμαι, να σου πω.
1: Το φοβόμαστε χρόνια. Λέμε ότι θα γίνει. Γίνεται, έχει γίνει ήδη. Δηλαδή, ας πάψουμε να μιλάμε για τέτοιες οργανώσεις με όρους, ας πούμε, παγκοσμίου κυπέλου της Ουρουγουάη ή του Μεξικού το 1970.
0: Ναι, καλά, μιλάμε.
1: Έχει αλλάξει.
0: Δεν είναι.
1: Θέαμα το ποδόσφαιρο. Ναι. Τα χρήματα.
0: Αυτό που δεν έχει αλλάξει όμως είναι η μουσική που έγραψε κάποτε, όχι, που τραγούδησε ο Ντέμις Ρούσος, Forever and Ever, όπως την τραγούδησε ο Ραούλ Μάλο Μακαρίτης.
1: Λίγο πριν πεθάνει.
0: Λίγο πριν πεθάνει. Σε ένα live εδώ πέρα, λίγο καιρό πριν πεθάνει.

0: Thank you.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: El Pañuelo. Αυτό ήταν ο Ρωμαίο Σάντο και μια έτσι μπατσάτα, τυπική μπατσάτα. Αλλά με την φωνή, φαντάζομαι όσοι την έχετε παρακολουθήσει και την αγαπάτε, θα την αναγνωρίσατε. Η Ρωσαλία εδώ λοιπόν, που δείχνει ότι μια χαρά μπορεί να τραγουδάει ό,τι
1: αυτά όλα, βέβαια,
0: θέλει.
1: Ναι, αυτά επειδή έπαιξα και εγώ άλλη μια Ρωσαλία χτες. Αλλά όχι.
0: Όχι μπατσάτα.
1: Μια ένα ντουέτο έπαιξα πάλι, όχι με τον Weekend.
0: Α, το Weekend.
1: Ναι. Απλώς όλα αυτά νομίζω τα έχει ψηλοσταματήσει τώρα που έχει κάνει το Lux, το τελευταίο τη άλμπουμ. Και πλέον έχει συγκεντρωθεί.
0: Μπορεί.
1: Έχει κάνει focus μόνο στα δικά της και καλά κάνει, γιατί είναι πολύ απαιτητική όλη αυτή. Όλος αυτός ο ήχος για να το βγάλεις, για να παίξεις τη συναυλία. Έχει κάνει λίγο focus σε αυτό και φαντάζομαι θα κάνει κάποιο καιρό να κάνει κάποια συνεργασία ξανά.
0: Ναι, θα δούμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι πάντα αυτοί οι καλλιτέχνες, είτε γιατί η εταιρεία τους και οι ανάγκες κάποιες συνεργασίες, περιοδίας, δεν ξέρω τι άλλο το απαιτούν, είτε γιατί το θέλουν, γιατί είναι φίλοι, γιατί είναι έτσι, με άλλους μουσικούς. Περνάνε, κάνουν ντουέτα, κάνουν συνεργασίες. Άσχετα έτσι κι αλλιώς τώρα το ντουέτο με το Weekend δεν ήταν ντουέτο με την πραγματική έννοια της, του όρου. Δεν βρεθήκανε μαζί στο στούντιο. Πέρασε από πάνω μερικούς στίχους θεσμενικά. Ωραίο ήταν όμως έτσι κι αλλιώς.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Τετάρτη 22 Ιουλίου, νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Πασόλ Γκαρσία από το πράσινο ακροτήρι, αυτός ο ωραίος, ζεστός, καλοκαιρινός ήχος από το Κάμπο Βέρντε. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ακούτε κόσμος στους 93,6 φυσικά. Ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι η Ελπίδα Παπουτσί. Θυμίζω ότι επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber, Cosmos Radio, αλλά και με τα μηνύματα μπορείτε να μας στείλετε στο Instagram ή στο Facebook του Κόσμος.
1: Και αυτό είναι σημαντικό που λέει ο Λεωνίδας, διότι μέσω του Instagram του Κόσμου σήμερα τρέχουν δύο διαγωνισμοί. Ο ένας έχει να κάνει με μια συναυλία στη Σάνη, στη Χαλκιδική.
0: Όχι με μια συναυλία.
1: Με τη συναυλία των Soul to Soul.
0: Έτσι.
1: Πάνω στην Σάνη, στη Χαλκιδική, στις 8 Αυγούστου. Μας έρχονται οι Soul to Soul να φέρουν αυτόν τον λονδρέζικο ήχο που συνδυάζει την hip hop και την acid jazz. Και την acid jazz, ξέρω, δεν σ' αρέσει, αλλά
0: πολύ,
1: και αυτή συνδυάζει.
0: Μ' αρέσει και επίσης πρέπει να σου πω ότι.
1: Ήσουν εκεί όταν γινόταν.
0: Σάββατο, ναι. Άλλο θέλω να σου πω. Σάββατο 8 Αυγούστου στη Σάνη, νομίζω ότι θα παίξουν μπροστά σε ένα κατά κύριο λόγο αγγλικό κοινό.
1: Είμαι σίγουρος.
0: Soul to Soul. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Κόσμος για να διεκδικήσετε προσκλήσεις. Κατά προτίμηση, αν είστε από ή θα βρεθείτε στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι, δεν ρωτάμε από πού είστε,
0: αλλά
1: ναι, όποιος κερδίσει πρόσκληση να είναι στη Σάνη της Χαλκιδικής.
0: Ξαναλέμε, πρέπει να πάτε στη Σάνη της Χαλκιδικής.
1: Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Αυτό γίνεται μόνο μέσω του Instagram. Μπαίνετε στο σχετικό post του Instagram και από κάτω βάζετε το όνομά σας. Ο δεύτερος διαγωνισμός έχει να κάνει με τα 25 χρόνια του Κόσμου και τους 25 τίτλους βιβλίων. Κάθε εβδομάδα δίνουμε 5 τίτλους βιβλίων εδώ στο Κόσμος για να γιορτάσουμε τα 25χρονα του Κόσμου.
0: Νομίζω ότι έχουμε άλλο ένα και τελευταίο κύκλο,
1: ναι, και την άλλη
0: βιβλίων την άλλη εβδομάδα. Έτσι, τα 25 τίτλοι, λογοτεχνία, βιογραφία, ελληνική λογοτεχνία, ξένη λογοτεχνία, βραβευμένη λογοτεχνία και δοκίμια και επιστημονικά βιβλία. Όλα αυτά που επιλέξαμε, 25 τίτλοι που επιλέξαμε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι και γι' αυτό μπαίνετε στο Instagram κάτω από το σχετικό post, βάζετε το όνομά σας και μας ζητάτε να μάθετε. Θα κάνετε scroll, θα πατήσετε αυτά τα τοξάκια για να δείτε ποιοι είναι οι 5 τίτλοι των βιβλίων που δίνω αυτήν την εβδομάδα.
0: Ας πούμε λίγο στα γρήγορα.
1: Να, λοιπόν, Sinclair Lewis και μάλιστα έχει πάρει και βραβείο Nobel, δεν γίνονται αυτά εδώ. Audition από τις εκδόσεις Διόπτρα της Katie Kitamura. Το «Από τα ξένα στα ξένα, ανάμεσα σε δύο πατρίδες» από τις εκδόσεις Παπαδόπουλους, Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Παναγιώτης Σιάνης. Το «Εμείς» του Μανουέλ Βίλας στις εκδόσεις Ίκαρος είναι αυτό. «Η χρονιά της ξεκούρασης και της χαλάρωσης», αυτό είναι εκδόσεις Ψυχογιός. Λοιπόν, και του Νταβίτου Κλές, «Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια» από το Μετέχμε. Αυτά τα 5 είναι τα βιβλία που δίνουμε, αυτοί είναι οι 5 τίτλοι. Μπαίνετε και βάζετε τον τίτλο που θέλετε να κερδίσετε. Έτσι δεν μας βάζετε απλώς το όνομά σας. Ποιο από τα 5 επιλέγετε, θα τα δείτε ποια είναι τα 5.
0: Μια διόρθωση. Με επιτρέπεις?
1: Όχι.
0: Αυτός είναι ο διαγωνισμός. Αυτά είναι οι 5 τίτλοι με τους οποίους λύγει ο διαγωνισμός.
1: Α,
0: αυτός.
1: Δεν έχουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι. Έτρεξε για 5 εβδομάδες. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα για τους 25 τίτλους που επιλέξαμε να σας δώσουμε για να σας κάνουν παρέα αυτό το καλοκαίρι. Ο διαγωνισμός θα λήξει για τα βιβλία στις 22 Ιουλίου.
1: Αύριο.
0: Αύριο, μάλιστα. Λοιπόν, σπεύσατε. Περιονολόγος Soul to Soul, Back to Life, μία από τις δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες που έκαναν η παρέα του Jazzy B από το 1990.

Εντάξει, ό,τι ιταλικά ακούσαμε από τον Τζακ Σαβορέτη ακούσαμε στην προηγούμενη του περιοδία, στο προηγούμενο άλμπουμ του. Νομίζω ότι αυτή τη φορά, 25 Σεπτεμβρίου, που θα επιστρέψει στο Λυκαβητό για μια συναυλία, θα είναι πιο rock, πιο κοντά φυσικά στο νέο του άλμπουμ. Αυτό ήταν το Canzoni Romantiche, ένα ντουέτο του Τζακ Σαβορέτη με την Γκάλα Μόρισον. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον έμεινα έκπληκτος όταν διάβασα πριν από λίγο την είδηση για τον θάνατο ενός συγγραφέα της νεότερης γενιάς κατά κάποιο τρόπο, αν και ήταν 67 ετών, όχι ότι ήταν μεγάλος βέβαια, του Αλέξη Σταμάτη, μετά από ασθένεια, από κάποια ασθένεια του αίματος, από ό,τι διαβάζω εδώ στη ειδήσεις. Ο Αλέξης Σταμάτης πέθανε χθες λοιπόν, συγγραφέας και αρχιτέκτονας, είχε σπουδάσει και αρχιτεκτονική, είχε γράψει θεατρικά, είχε γράψει λογοτεχνία, είχε αναμεταφραστεί αρκετά βιβλία του και σε ξένες γλώσσες, γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού της Μπέτης Αρβανίτη. Πέθανε λοιπόν χτες, έχοντας εκδώσει το 2025 το τελευταίο του βιβλίο από τις εκδόσεις Μετέχνιο, Το Παιδί και ο Άγγελος. Ποιητικές συλλογές επίσης, μια τελευταία του ποιητική συλλογή εκδόθηκε πέρσι το 2025, παντρεμένος και με ένα μικρό παιδί. Ο Αλέξης Σταμάτης λοιπόν πέθανε χθες σε ηλικία 67 ετών.

Αγαπημένος Chris Isaac, και για πολλούς που βρεθήκατε βέβαια στο Λεκαβιτό φέτος στη συναυλία του Chris Isaac στα πλαίσια του release. Ήταν από τις ωραίες συναυλίες. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω, δεν μπορέσαμε να πάμε, αλλά όσοι πήγατε και όσοι πήγανε και από εμάς εδώ, από τον κόσμο δηλαδή, τους άρεσε πολύ πολύ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Αυτός είναι ο James Brown, ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της μαύρης μουσικής περηφάνειας. Say it loud, I'm black and I'm proud. Πες το δυνατά με τα παιδιά από το Compton, γιατί αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Los Angeles και τα πιτσερίκια που ακούτε είναι τα παιδιά της γειτονιάς εκεί.
1: Το γκέτο, το Compton είναι το
0: γκέτο. Το Compton είναι ένα από τα γκέτο του Los Angeles. Και μάλιστα αυτό το κομμάτι, Λεωνίδα, γράφτηκε το 68 και μπήκε στο χριστουγεννιάτικο άλμπουμ του 69 που λεγόταν A Soulful Christmas. Ένα από τα πιο εμβληματικά και επαναστατικά κομμάτια. Και μάλιστα ένα κομμάτι που έλεγε ότι πρέπει να είσαι περήφανος γιατί είσαι μαύρος, πρέπει να είσαι περήφανος ακόμα και αν βγάζεις χρήμα. Δεν είναι ντροπή δηλαδή. Ναι. Ο μαύρος δεν σημαίνει απαραίτητα γκέτο και γκετοποίηση και φτώχεια και φυλακή. Είναι η προσπάθεια της εποχής εκείνης, της δεκαετίας του 60, με επαναστατικούς και μουσικούς τρόπους της αστικοποίησης μεγάλων μαύρων στρωμάτων. Ότι παιδιά είμαστε κι εμείς εδώ. Δεν πρέπει να μας αφήνετε απ' έξω. Τι να παίξω.
1: Το Black Power δεν ήταν μόνο βέβαια ένα κίνημα συμμετοχής, ζητούσε περισσότερη συμμετοχή, συμπερίληψη θα λέγαμε σήμερα, αλλά ζητούσε ακόμα και νομικά ίσα δικαιώματα. Είμαστε σε μια εποχή που δεν έχει τελειώσει η ιστορία των Jack Crow, των νόμων δηλαδή, των ρατσιστικών νόμων στις ΗΠΑ. Έχει καταργηθεί βέβαια μεγάλο μέρος τους, αλλά συνεχίζει να υπάρχει αυτό.
0: Το έγραψε αυτό ο Pee Wee Ellis, ο σαξοφωνίστας της μπάντας που παίζει κιόλας μέσα, και είχε πάει και για πολύ καιρό στο top, στο hot 100 του Billboard. Εντάξει, ήταν ένα κομμάτι που έμεινε κλασικό και σαμπλαρίστηκε μετά από χιλιάδες rappers.
1: Από τα λίγα πάντα τραγούδια που το σύνθημά τους έγινε έτσι, είναι μάλλον τραγούδια συνθήματα και όχι τραγούδια ακριβώς, παρόλα αυτά έμεινε και ως χορευτικό hit.

0: Αυτή είναι η Σόχα, η Γαλλίδα, μαζί με τον Αντουάν Εσερτιέ, άμα τον λέω καλά τώρα.
1: Δεν πολύ καλά το λες.
0: Καλά τον λέω τον Αντουάν.
1: Πολύ ωραία.
0: Το Μιλ Πάστο σε ένα κομμάτι του έχουμε ακούσει αρκετά και η επόμενη είναι μία.
1: Τα χίλια οποία... βήματα. Έτσι.
0: Τα χίλια βήματα. Η επόμενη είναι η Ολίβια Ντίν, την οποία την ανέφερε τις προάλλες ο Μικ Τζάγκερ σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που δίνει.
1: Είναι από τα δυνατά ονόματα της σύγχρονης σκηνής, η Ολίβια Ντίν, ανεβαίνει αρκετά pop τραγούδια αλλά και αρκετά ωραία τραγούδια, όπως αυτό εδώ, το Dive.

0: Έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα σε λίγη ώρα. Ο Γιώργος Μουχταρέδης είναι στην παρέα σας για να σας κρατήσει συντροφιά με τις δικές του μουσικές. Εμείς με αυτό το ωραίο remix από τον Larry SKJ σε αυτό αυτού του Βραζιλιάνικου.
1: SKG.
0: SKG, συγγνώμη.
1: Α, το Σαλονικιό δηλαδή.
0: Ναι, ναι, SKG Θεσσαλονίκη. Είναι ο κωδικός του
1: αεροδρομίδα.
0: Λοιπόν, έτσι πήγαν τα πράγματα. Τι να πούμε. Να πούμε είναι μια υπόλοιπη ωραία μέρα, πολύ αύριο. Όμορφη και ζεστή.
1: Θα βρεθούμε με αρκετούς καρυδές από εσάς το βράδυ στη Τεχνόπολη, Νόγκα Έρενς, για πρώτη
0: φορά. Γιατί λέτε Έρενς?
1: Ερές
0: τι λένε.
1: Ερές, λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay, ίδια θα είναι πάντως. Είτε έτσι που μην τα λύσουν, ίδια θα είναι στη Τεχνόπολη. Λοιπόν, για τι ώρα, με λίγο μετά τις 9. Εμείς πάλι αύριο το πρωί στις 10. Ο Γιώργος Μουχταρίδης ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Στον ήχο ήταν η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Το Sunny Festival υποδέχεται του Soul to Soul το Σάββατο 8 Αυγούστου. Οι πρωτοπόροι της βρετανικής soul σκηνής έρχονται στον λόφο της Sunny's για μια βραδιά με ρυθμό και συνέστημα. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Το κομμάτι αυτό είναι το αποκορύφωμα αυτού που αποκαλούμε συναισθηματική νοημοσύνη από έναν καλλιτέχνη, από έναν άντρα καλλιτέχνη το 1985. Να το πω απλά, είναι συναισθηματική νοημοσύνη πριν καν μάθουμε ότι λέγεται με αυτόν τον τρόπο, πριν καν μάθουμε ότι αυτή εδώ η συναισθηματική νοημοσύνη είναι τόσο απαραίτητη για την εξέλιξή μας όσο και για όλες οι υπόλοιπες νοημοσύνες, οι οποίες διατίθενται ή δεν διατίθενται σε υψηλούς ή σε χαμηλότερους βαθμούς. Ο Μάικ Σκοτ, ακόμα και αν είχε γράψει μόνον αυτό το τραγούδι, θα είχε περάσει στην ιστορία και στο πάνθεον των μεγάλων τραγουδοποιών του ροκ, αλλά έχει κάνει πολλά πράγματα ακόμα. Από τη μεγάλη μουσική του 1985, από εκεί ακούσαμε αυτό εδώ το κομμάτι, πηγαίνοντας μετά στην πολύ εμπνευσμένη και κυρίως πολύ folk κυκλοφορία του, τον Fisherman's Blues του 1988, πηγαίνοντας μετά στο Dream Harder, το θυμάστε το άλμπουμ που ήταν ένα ταξίδι εδώ στην Αρκαδία και στην επιστροφή του Πανός, όπου για πρώτη φορά ένας καλλιτέχνης ροκ χρησιμοποίησε και το κλαρινέτο με έναν τρόπο που το χρησιμοποιούμε και εμείς, και πολλά πολλά ακόμα. Τι να πρωτοθυμηθεί όταν μιλάει κανείς για τον Mike Scott, τον Waterboys, το γέννημα θρέμα, το παιδί αυτό από το Εδιμβούργο πριν από 66-67 χρόνια κάπου εκεί, ένας ταξιδιώτης του κόσμου, ένας άνθρωπος που πάντα κρατάει ένα βιβλίο στο χέρι όσες φορές και αν τον έχω συναντήσει, ένας μουσικός ο οποίος έκανε ένα άλμπουμ το 2011 για τον William Butler Yeats, δηλαδή έφτιαξε μουσική και έκανε απαγγελίες του μεγάλου αυτού βρετανοποιητή. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μου και θα βρίσκεται στο Sunny Festival αυτό το Σάββατο.

Είναι, μου λέει κάποια φίλη, μου λέει, τι λες, για ποιον λες? Ναι, ίσως να μην έγινε κατανοητό. Ο Mike Squat, αυτή ήταν η Waterboys, το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε. Ήταν το περίφημο The Hole of the Moon, ή αλλιώς αυτό που σας έλεγα πριν, η συναισθηματική νοημοσύνη, πριν ανακαλύψουμε ότι λέγεται έτσι, με αυτόν τον τρόπο, και πόσο απαραίτητη είναι για την εξέλιξή μας. Και κυρίως το δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι πριν από λίγο καιρό βρέθηκαν σε κάποια συρτάρια ενός πολύ καλού φίλου του Mike Scott, τον Waterboys, να επαναλάβω, κάποιες χαμένες ηχογραφήσεις που δεν τις ήξερε ούτε ο Mike Scott ότι υπήρχαν, από τα περίφημα Fisherman Blues. Βγήκανε την Παρασκευή σε άλμπουμ, άκουσα μεγάλο κομμάτι του, έχει ενδιαφέρον πραγματικά. Δηλαδή, παράλληλες ηχογραφήσεις που κάνα τότε στο Δουβλίνο, στο στούντιο μαζί με τη φοβερή εκείνη μπάντα, λέγεται Atlantic Rain, The Lost Fisherman Blues Recordings, γιατί είναι blues. Και κυρίως το δεύτερο που είπα είναι ότι θα βρίσκονται στην Ελλάδα οι Waterboys και ο Mike Scott, ταξιδιώτες στην κυριολεξία αυτού του κόσμου από πολύ νεαρή ηλικία ο ίδιος, πάντα με ένα βιβλίο στο χέρι του, ένα από αυτά τα ωραία paperback τα οποία τα κουβαλάνε οι άνθρωποι που τα διαβάζουν, φθαρμένο, διαβασμένο, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, βιβλία τα πάντα ενδιαφέροντα. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές γράφει τη γνώμη του στα social media για βιβλία. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κόσμος 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με την Ελπίδα Παπουτσή πάμε μέχρι τις 2 και σήμερα στον κόσμο.

Εδώ, όλοι στον κόσμο μας. Όλοι στον κόσμο μας είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 21. Ο Γιώργος Μουχταρίδης είναι στην παρέα σας. Πάμε παρέα μέχρι τις 2 και μας ακούτε μέσα από το www.cosmosradio.gr. Αν έχετε κατεβάσει επίσης εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Erteco για Android και για iOS. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τα κλασικά παραδοσιακά ραδιοφωνάκια σας, είτε ψηφιακά είτε αναλογικά, στο σπίτι, στη δουλειά και στο αυτοκίνητο, και φυσικά όπως κάνουμε καθημερινά τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio με K. Καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις. Εδώ η Bronski Beat από το 1985 ή κάπου εκεί νομίζω διασκευάσανε με το δικό τους τρόπο ένα κομμάτι του 1953 από το άλμπουμ Porgy and Bess των αδελφών George και Ira Gershwin.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει πολύ ψηλά τον πήχη, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, τόνισε ο Πρωθυπουργός, κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030 στο Οδείο Αθηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ και αποτελεί τον βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εξέλιξη, ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, το ρεύμα προς Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Η διακοπή ισχύει από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στην περιοχή του Κεραμικού. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήση. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων κυρίας, στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, 10ο κύμα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύγκρουση επιβατικού οχηματογωγού με φορτηγό πλοίο το πρωί στο λιμάνι της Ούδας, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το επιβατικό έλυρο συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Δεν υπήρξε τραυματισμός, ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Στη Βρετανία, προτεραιότητα του νέου Πρωθυπουργού Άντι Μπέρνα, η αντιμετώπιση του αυξημένου κόστου ζωής, ήδη ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 93.

τρομερή εκτέλεση από την Αντέλ πριν από αρκετά χρόνια, 2011 ήταν, πριν από 15 χρόνια δηλαδή, αλλά απέτησε φόρο τιμής και έδωσε μια καινούρια πολύ διαφορετική εκτέλεση σε ένα από τα κλασικά κομμάτια των Cure εδώ στον κόσμο και του 93,6. Το ακούτε? Πώς ήρθε τώρα, πώς έγινε ο συνειρμός? Είναι παράξενο πράγμα το πώς λειτουργεί το μυαλό των ανθρώπων, πώς κάνουμε συνειρμούς και πώς η μια εικόνα μας πάει στην άλλη και από εκεί καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα που τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι αυθαίρετο. Εχθές κοιτούσα τον Άντι Μπέρναμ, τον νέο πρωθυπουργό της χώρας, τον ηγέτη των εργατικών, ο οποίος μιλούσε έξω από την Downing Street, από το νούμερο 10. Εκεί λοιπόν κοίταξε τη φωτογραφία με τα πόδια του. Αν την δει κανείς, θα δει ότι τα πόδια του κάτω είναι στραβά και στρέφονται προς τα μέσα, όπως ακριβώς στρέφονται του Robert Smith στο εξώφυλλο ενός άλμπουμ με τίτλο Join the Dots, εκεί που είχε βάλει πολλά B-sides κλπ. Είναι γυρισμένος με την πλάτη, αλλά αν δει κανείς τη φωτογραφία θα δει ότι και ο Robert Smith κάθεται με τα γόνατα σχεδόν σε απόσταση, αλλά τα πόδια του κάτω, οι μυτούλες, να κοιτάνε προς τα μέσα. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων που είναι διακριτικοί και συνεσταλμένοι. Και κοιτώντας λίγο και το πρόσωπο του Άντι Μπέρναμ, είπα: αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει για πρωθυπουργός, είναι ένας πολύ κανονικός και πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι λοιπόν από εκεί πήγα το Love Song, το οποίο ακούσαμε μόλις τώρα από την Αντέλ. Καλημέρα σε όλους, είναι 40 λεπτά μετά τις 12, είστε στον κόσμο και στους 93,6. Αυθαίρετο όλο αυτό που είπα, αυθαίρετο όλη η σκέψη, αλλά μου βγήκε. Και ξέρω ότι και εσείς πολλές φορές σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, συνειρμικά, και κάνετε άλματα που στο μυαλό σου τουλάχιστον δείχνουν λογικά.

Έτσι, για να γιορτάσουμε και λίγο τους πρωταθλητές κόσμος, του κόσμου δηλαδή. Αμπαρανόια, η Αμπάρο Σάντσεζ από την Ισπανία, εδώ στον κόσμο. Και του 93,6, πραγματικά κάποια στιγμή προχθές το βράδυ που έβλεπα τον τελικό, επειδή δεν τα είπαμε χθες και μου γράφει κάποιος φίλος, ζήσαμε στον αστερισμό του Μέση. Ναι, ζήσαμε στον αστερισμό του Μέση, αλλά προχθές το βράδυ οι συμπαίκτες του δεν τιμήσανε καθόλου αυτόν τον κορυφαίο αθλητή του κόσμου, παίζοντας ένα ποδόσφαιρο, αντιποδόσφαιρο, πολύ σκληρό, άνευ λόγου βρώμικο, με στραβοκλωτσιές, με πειράγματα, με προσβολές με το στόμα, βάζοντας τρικλοποδίτσες και σπρώχνοντας όπου μπορούσαν και όπου έβρισκαν τους Ισπανούς, την Ισπανική ομάδα, και ήταν πραγματικά κρίμα. Ευτυχώς που δεν κέρδισε η Αργεντινή, θα ήταν μια ντροπή, γιατί η ομάδα η μεγάλη που έπαιξε το σπουδαίο ποδόσφαιρο συνολικά και το έπαιξε εντελώς στον τελικό, δεν ήταν άλλη από την Ισπανία. Εγώ απορώ δηλαδή καμιά φορά πως υπάρχουν τόσοι πολλοί υποστηρικτές της Αργεντινής στην Ελλάδα. Αυτό που είδαμε ήταν πολύ κακό ποδόσφαιρο, παραδοχή ότι η άλλη ομάδα είναι 5 φορές ανώτερη και δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να την κερδίσεις, παρά μόνο με αυτό το χάλι που είδαμε από την πλευρά του μεγαλύτερου κομματιού της Αργεντινής την Κυριακή το βράδυ. Ένας μεγάλος, κυριολεκτικά τεράστιος παίχτης και άνθρωπος, ο Λιονέλ Μέση, τους έφερε στον τελικό. Ευτυχώς, και πάλι λέω, που δεν πήρανε το πρωτάθλημα, δεν έγιναν πρωταθλητές κόσμου και έγιναν οι Ισπανοί, που είναι και μια σχολή από μόνοι τους. Δηλαδή ντρέπασε και λίγο. Μου θύμιζε ποδόσφαιρο Αλάνας στη δεκαετία του 70, που παίζαμε 15χρονα και 10χρονα και κάναμε ζαβολιές.

Σωστά, όπως μου γράφει και ένας φίλος, βλέπω ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ. Οι περισσότεροι συμφωνούμε. Εντάξει, δεν είπα κάτι παράλογο, με την έννοια ότι το βλέπαμε όλοι, ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία έφτιαχνε μπάλα, προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο, να δώσει λίγο θέαμα, και μια η οποία προσπαθούσε με οποιοδήποτε τρόπο να το χαλάσει αυτό. Ήταν φανερό αυτό. Σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου είναι πιο ορατό. Μπορεί στις ομάδες των συλλόγων να μην είναι το ίδιο άσχημο, αλλά εδώ φαινόταν πάρα πολύ άσχημο, γιατί ήταν σαν να παίζουν και δύο χώρες, δύο λαοί, χοντρικά, και κάπως έτσι είναι. Μου λέει ένας φίλος, σε αντίθεση με το μικρό τελικό που ήταν η γιορτή, κυριολεκτικά γιορτή, και έδειξε πως θα έμοιαζε το ποδόσφαιρο αν δεν είχε σκοπιμότητες με αυτούς τους παίχτες που υπάρχουν, και αν δεν υπήρχαν οι προπονητές, οι οποίοι κάθε λίγο και λιγάκι, για να προφυλάξουν τη θέση τους, και σωστά κάποιες φορές βάζουν συνέχεια συστήματα στους αγώνες και δεν αφήνουν την μπάλα να παίξουν τους ποδοσφαιριστές την μπάλα που ξέρουν και την μπάλα που μπορούν. Γιατί δεν ήταν μόνο τα 10 γκολ που είδαμε, ήταν ότι είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιορταστικό, χορταστικό για το ποδόσφαιρο και για όλα αυτά που έχουμε αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια. Επίσης μου έκαναν 2-3 πράγματα εντύπωση από το ενδιάμεσο, αυτό το μισάωρο που οι Αμερικάνοι και η FIFA θέλουν να το κάνουν να είναι σαν το Super Bowl. Μάλιστα ο Robert Smith, που τον ανέφερα λίγο πριν, είπε, έκανε ένα post και είπε Indifandi, και τον είπε με έναν τρόπο infantozer, δηλαδή τον έβρισε στα αγγλικά, μάζεψε τα και φύγε, γιατί αυτό που κάνεις είναι κάτι που δεν το θέλει κανείς, μα κανείς, που αγαπάει το ποδόσφαιρο στον κόσμο. Ήταν κάτι τελείως άσχετο αυτό που έγινε στο ενδιάμεσο, με τους καλλιτέχνες που δεν είχαν καμία επαφή μαζί τους, μεταξύ τους, ενώ βρισκόντουσαν στο ίδιο γήπεδο. Ήταν σαν να παρακολουθείς βουβό γύρω γύρω όλο το στάδιο, και στη μέση να βλέπεις απλά ένα σόου, αφού κάποια στιγμή αναρωτήθηκα μήπως είναι τεχνητής νοημοσύνης προϊόν αυτό. Καλλιτέχνες που δεν συμμετείχαν σε μια γιορτή με έναν τρόπο που φαντάζεσαι ότι μπορεί να είναι, και εν πάση περιπτώσει το ποδόσφαιρο από μόνο του είναι μια γιορτή, και είναι και μια γιορτή λαών και ταυτόχρονα αγάπης, όπως γράφτηκε και στο τέλος, και σωστά δεν είναι. Είναι ένα άθλημα που προάγει και την άμυλα, αλλά και τα κοινά στοιχεία που έχει ο πλανήτης. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν η μουσική, ελπίζω να μην το ξαναδούμε αυτό. Εκτός τόπου και χρόνου και η διοργάνωση αυτή, ενώ το ημίωρο, αλλά και οι καλλιτέχνες μεταξύ τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

στον Μπάρι λοιπόν και τον Αλέξη Σταμάτη που έφυγε σε ηλικία μόλις 66 ετών, που αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Ας τον πάρει το καλοκαιρινό αεράκι και ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ήταν πολύ ξαφνική η είδηση του χαμού του γνωστού συγγραφέα που γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Πολλοί από εμάς τον γνωρίζαμε και προσωπικά αλλά και μέσα από τα βιβλία του. Είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες, 19 Ιουλίου του 1960 στην Αθήνα, γιος του αρχιτέκτονα του Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη, που βρίσκεται εν ζωή. Η απώλεια είναι σημαντική.

τους ανθρώπους που γνώρισαν από κοντά τον Αλέξη Σταμάτη είναι ένας φίλος ο οποίος παρακολούθησε κάποια στιγμή πριν από χρόνια μαθήματα δημιουργικής γραφής. Μου λέει τρομερά ευγενής άνθρωπος. Είχαμε κρατήσει και επαφή μετά και επικοινωνούσαμε μέσα από τα social media. Ο ίδιος είχε πολύ έτσι, σφαιρική γνώση, αγαπούσε πάρα πολύ και τη μουσική και τον κινηματογράφο και γινόντουσαν πάντα και στα δημιουργικά εργαστήρια αυτά, δημιουργικής γραφής δηλαδή, γινόντουσαν πολύ ωραίες συζητήσεις πάντα που πλούτεναν και βάθαιναν τον κόσμο ενός υποψήφιου ή μελλοντικού συγγραφέα, όπως ακριβώς είναι. Καλημέρα σε όλους, είναι 13 λεπτά μετά τη μία, είπαμε και πριν την είδηση, έφυγε σε ηλικία μόλις 66 ετών ο Αλέξης Σταμάτης, ο συγγραφέας, πολύ βραφότατος και βραβευμένος και δικαίος.

Η εμφάνισή της στο φετινό Coachella συζητήθηκε όσο λίγες, ένα από τα καινούργια ονόματα τουλάχιστον για εμένα, Noga Erez, από τα πολύ ενδιαφέροντα καινούργια ονόματα της γενιάς Gen Z, νομίζω, είναι λίγο πιο πριν μάλλον. Έρχεται σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 9, στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, με τελευταίο άλμπουμ του 2025 στις αποσκευές της. Εκεί μπορεί να ακούσετε κομμάτια όπως για παράδειγμα το Vandalist, όπως το Dumb, όπως το Bubbling, αλλά και αυτό εδώ που μόλις κυκλοφόρησε, I Love You. Πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγός και τρομερή σκηνική παρουσία. Η Noga Erez βρίσκεται σήμερα στην Αθήνα και νομίζω ότι κλείνει και ένα μεγάλο κύκλο ζωντανών εμφανίσεων που ξεκίνησαν στις 15 Μαΐου σε εξωτερικούς χώρους από την Patti Smith και φτάνουμε στο τέλος. Ένα όνομα από τα φρέσκα φρέσκα, όπως ακούσατε και στιχουργικά, τολμηρή και ομή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 15 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού, αποπνεκτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Δίο Αθηνών. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει το μπήχι πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι η απόδειξη της πρόοδου της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες όλου τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση για ανηλίκους κάτω των 17 ετών. Υποχρεωτική ασφάλιση οχήματος και χρήστη. Τέλος της περικοπές των συντάξεων χειρίας στη Βουλή, νομοθετικές διατάξεις για την κατάργησή τους. Με ποινικό παρελθόν, ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε 2 τουρίστες στην Ακρόπολη. Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Πειραιός όταν γιο ταχεία έπεσε πίσω από φορτηγό. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Λόριντσεν, Τσίλκοτ, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.

Ποιητική συλλογή δηλαδή ενός διανομέα φαγητού στην Κίνα. Του χάρισε μια από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές διακρίσεις στην Κίνα. Κέρδισε το βραβείο, το λογοτεχνικό βραβείο Λου Σιν, όπως διαβάζω, το οποίο φέρει και το όνομα του συγγραφέα που θεωρείται για πολλούς ο πατέρας της σύγχρονης κινέζικης λογοτεχνίας. Η συλλογή λέγεται Χαμηλή Πτήση, αλλιώς Low Flight, και τα ποιήματα αυτά γράφτηκαν σε πρόχειρα μικρά χαρτάκια ενδιάμεσα από παραδόσεις φαγητού του Wang Jibing, όπως λέγεται ο συγγραφέας, αλλά και διανομέας, ο οποίος έγινε γνωστός, εργάζεται από το 2019 και έγινε γνωστός στα social media μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χάρη στα ποίηματά του αλλά και στα δοκίμια του. Ανήκει, όπως λέμε, σε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα εργαζομένων της χειρονακτικής εργασίας που φροντίζουν, όπως και οι άνθρωποι στον τουρισμό, όπως οι άνθρωποι στην εστίαση, φροντίζουν ώστε να μην μας λείπει τίποτα εμάς, και οι ίδιοι δοκιμάζονται σε πολύ δύσκολες πολλές φορές συνθήκες. Πολλοί από αυτούς πλέον γράφουν και τα πονήματά τους, είτε βιβλία είτε ποίηματα, και τα ανεβάζουν, και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εκτεθούν ακόμα περισσότερο. Ο Wang Jibing ήταν ένας από αυτούς και κέρδισε ένα πολύ σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο της Κίνας, το βραβείο Λου Σιν. Αυτοί που μας ακούσαμε ήταν η Άγιο και ένα από τα πρώτα της τραγούδια.

Το να κλείνουν οι Rolling Stones το μάτι σε έναν μεταγενέστερο καλλιτέχνη και ιδιαίτερα κατά τουλάχιστον 40 χρόνια είναι ένα σχόλιο τιμητικό, τουλάχιστον για αυτό τον καλλιτέχνη. Εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Εδώ μια πολύ διαφορετική, πιο μπλουζάτη και πιο έτσι, αν μπορεί να το πει κανείς, αλήτικη ηχογράφηση ενός από τα πιο εμβληματικά κομμάτια αυτού του αιώνα, You Know I'm No Good, από το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones, Foreign Tongues, και πάντα με τη σφραγίδα και τον του Mick Jagger στη φωνή και στη φυσαρμόνικα εδώ. Έτσι έχουν τα πράγματα, μου λέει ένας φίλος, άμα είσαι τεράστιος παίρνεις οποιοδήποτε τραγούδι και το κάνεις δικό σου, έτσι είναι, αλλά κάποιοι προτιμούν το πρωτότυπο και η αλήθεια είναι το πρωτότυπο συνήθως, 99% είναι καλύτερο. Εδώ όμως έχουμε ένα touch Rolling Stones που τουλάχιστον για μένα έχει ένα άγγιγμα που το κάνει τελείως μα τελείως δικό τους. Λοιπόν, λίγο πριν φύγω, να είστε καλά, καλό απόγευμα, θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12, η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φρόντιζε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Γεια χαρά! Και χρόνια πολλά στον Cat Stevens.

η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το Βέλγιο το σημερινό καλό σου ορίσμα, αγαπημένο Μπάνκερι, Μπάλταζαρ, και 7 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Let Your Love, η νέα αιμονή για την περίοδο που διανύουμε αμέσως τώρα από το καινούριο άλμπουμ των Κούτιμαν και Ντέκελ. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

όμορφος κόσμος του Γάλλου παραγωγού Wax Taylor από το album In The Mood For Life του 2009, ένα άλμπουμ γεμάτο από trip hop, soul και jazz στοιχεία, και με τις δυνατές εδώ ερμηνείες των Voice Monet και Ali Hunter ήταν το This Train. Ζεστό μεσημέρι Τρίτης 21 Ιουλίου, μας είχαν υποσχεθεί θα δροσίσει από αύριο, όμως αυτό μεταφέρεται για μεθαύριο, έστω και έτσι. Ο χρόνος γύρισε πίσω στο 1975, ο Τιμαΐ, ο βασιλιάς της βραζιλιάνικης soul στον αέρα μας. Εδώ τραγουδά για την νοσταλγία ενός έρωτα που έφυγε και δεν γύρισε ποτέ. Έλα Παρτίου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλησπέρα σε όλους.

μια υπέροχη up-tempo μελωδία, όμως τραγουδά για έναν επώδυνο χωρισμό και ο Teddy Swims, Bad Dreams, από το περσινό του άλμπουμ, από το 2024 ήταν αυτό. Γραπτά σας μηνύματα περιμένω στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με K και δύο λέξεις. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Retro Soul και από την Joy Crooks έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας από το δικό της ντεμπούτο άλμπουμ, το Skin του 2021. Και επειδή είναι έξυπνος άνθρωπος, η Joy Crooks εδώ τραγουδά για τις παγίδες του διαδικτυακού ακτιβισμού, σχολιάζοντας τους ανθρώπους που εκφράζουν απόψεις στα social media χωρίς όμως καμία ουσιαστική δράση. Fit, don't fail me now.

Ένα κλασικό soul jazz κομμάτι από το 1967 και από το Young Gold Trio, το τραγούδι Ain't There Something That Money Can't Buy, σε αυτή την απίθανη εκτέλεση. Από τον Nick Waterhouse βεβαίως. Πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο πίσω στο 1963 σε ένα από τα πιο επιδραστικά τραγούδια της Motown. Martha Reeves and the Vandellas, ακούμε Love is like a heat wave.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την Ελπή. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. Ελπή. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

Jack Johnson ήταν αυτός ο Χαβανέζος τραγουδοποιός και κάποτε δεινός σέρφερ με το κομμάτι Sitting, Waiting, Wishing από το 2005 και από το άλμπουμ In Between Dreams που γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και τον καθιέρωσε διεθνώς. Έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 2. Εδώ είναι ο κόσμος, είτε μας ακούτε από τους 93,6, είτε μας ακούτε μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε, είτε διαδικτυακά μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, ΕΡΤΕΚΟ. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται μια μπάντα από το Nashville, Silver Seas, με ένα κομμάτι που έγινε ιδιαίτερα γνωστό χάρη στη χρήση του στη σειρά Breaking Bad, εκείνο το πολύ βραβευμένο αμερικανικό δράμα γύρω από έναν καθηγητή χημίας που μπλέκει στον κόσμο της παρανομίας. Silver Seas, Catch Your Own Train και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

know I'm no good με το μοναδικό τους, δικό τους τρόπο, οι Rolling Stones, αυτή την πολύ καλή διασκευή εδώ στον Κόσμο 93,6. Μπείτε στο Instagram του Κόσμος, έχουμε για εσάς διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival όσοι βρεθείτε στα βόρεια της χώρας και την εμφάνιση των Soul to Soul 8 Αυγούστου. Κάντε like, αφήστε και ένα σχόλιο κάτω από τη σχετική ανάρτηση και αυτομάτως συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Αυθεντική vintage soul αισθητική εδώ είναι Saint Paul and the Broken Bones.

Tupac, Notorious B.I.G. και Bill Withers, όλοι μαζί με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του DJ Critical που ανέλαβε το remix. Και έρχεται ο διάσημος ράπερ από την Καλιφόρνια, ο Snoop Dogg, εδώ με τη συμμετοχή του Pharrell Williams και του Charlie Wilson, εδώ υμνώντας την ομορφιά και τη γοητεία από το 2003. Ακόμα beautiful.

0: Oh yeah, there's something about you.
1: Beautiful, Pharrell Williams και Snoop Dogg. Πάμε στη Νότια Αφρική. Εκεί θα ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα να ακούσουμε τον Muzi. Είναι παραγωγός, μουσικός και DJ και παίζει έτσι ένα μείγμα παραδοσιακών ζούλου ρυθμών, house και hip hop, εδώ στο κομμάτι Light. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας. Είναι η Λουκία Σούπουλη.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills, το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Καντίνσκι, Μαλέβιτς, Μαγιακόφσκι, Νικρίτιν, Ποπόβα, Ρουτσενκό, Τάτλιν. Η Εθνική Πινακοθήκη, σε συνεργασία με το Μόμους, παρουσιάζει την έκθεση «Ο κόσμος της πρωτοπορίας. Πόλη, φύση, σύμπαν, άνθρωπος». Οι θεματικές της έκθεσης εξετάζουν τη σχέση του ανθρώπου με την πόλη, τη φύση και τον ανεξερεύνητο χώρο του σύμπαντος. Στην έκθεση συμμετέχουν 45 καλλιτέχνες. Από 15 Απριλίου στην Εθνική Πινακοθήκη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

τους Dandy Warhols από το άλμπουμ 13 Tales from Urban Bohemia του 2000. Εκπληκτικό εκείνο το άλμπουμ, έγινε και χαρακτηριστικό δείγμα του ήχου τους. Godless για το καλωσόρισμα. 7 λεπτά μετά τις 3, μεσημεράκι 3ης 21 Ιουλίου. Λουκία Σούπουλη μέχρι τις 4 στα λόγια και τις μουσικές. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου. Mercy στον αέρα μας με το California.

Κλασική soul της δεκαετίας του 60, θύμιζε αυτό το κομμάτι που μόλις τελειώνει, το Coming Home από το μόνιμο άλμπουμ του Leon Bridges, ήταν από το 2015. Αυτό τώρα θα πάμε πίσω στο 1961 να ακούσουμε ένα κλασικό διαμάντι της πρώιμης soul που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη σκηνή και θεωρείται ένα από τα πιο αδικημένα τραγούδια της εποχής. Come See About Me, Don Covey.

ανάσφορος τιμής στο rocksteady ρυθμό της δεκαετίας του 60 από το ολοκένουργιο άλμπουμ του Joey Quinones, το In a Soul Steady Situation, με τίτλο Don't Let Go, εδώ στον κόσμο 93,6, και ένα αριστούργημα της roots reggae σκηνής για τη συνέχεια, που έχει και μεγάλη πολιτική αλλά και πνευματική βαρύτητα. Κυκλοφόρησε το 1976 σε παραγωγή του Lee Scratch Perry. Είναι ο Max Romeo βεβαίως που φορά το σιδερένιο πουκάμισο, αποτάσσεται το διάβολο και κάθε μορφή κακού. Chase the Devil. Lucifer, son of the morning, I'm gonna ch-

0: and you and I are beams of light.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήχησε 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η αγροτοδασική φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Παραμείνεται σε ετοιμότητα το μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρια και συναγερμός για φωτιές. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Ελεύθεροι δύο συλληφθέντες για τα επεισόδια χθες στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκηση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φωνικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας, αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, είπε από το βήμα της Ονομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Θύμα απάτης 79χρονη στη Θεσσαλονίκη, της άρπαξαν 23 χρυσές λίρες και κοσμήματα προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΔΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη από 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
3: Κόσμος 93,6.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.

0: Ζενίκη. Ωζωτή.
1: Και μαζί του στα φωνητικά ακούσαμε την Πακιστανή τραγουδίστρια την Αρούζα Αφτάμπ και την Ιρανή ηθοποιό και τραγουδίστρια την Γκολσιφτέ Φαραχανή, Freedom Now, όπως είπαμε και πριν, και ένα ξεχωριστό κομμάτι για τη συνέχεια από την γαλλο-αλγερινή καλλιτέχνηδα την Σουόντ Μαζί. Από το καινούριο της άλμπουμ το Ζαγκατέ, εδώ τραγουδάει στα αραβικά, ακούμε το κομμάτι Σαμτ.

Αυτή ήταν η Bongo Hop, το project του Γάλλου τρομπετίστα Etienne Seve, εμπνευσμένο από τις μουσικές παραδόσεις που γνώρισε στα χρόνια που πέρασε στην Κολομβία. Μαζί του στα φωνητικά και η Νίντια Γκόγκορα. Τους ακούσαμε στο κομμάτι La Pata Coja από το μόνιμο τους άλμπουμ. Και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά πριν από τις 4. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση, για τα όμορφα μηνύματα. Μείνετε εδώ στους 93,6. Σε πολύ λίγο ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με Blend Miskin, ένας από τους πιο παραγωγικούς και σεβαστούς Έλληνες δημιουργούς. Εδώ ενώνει δυνάμεις με τον Γάλλο δεξιοτέχνη των Πλήκτρων, τον Soul Sugar και τον Jeffrey Diop στα φωνητικά. Big Boss in a Small Town μέσα από το άλμπουμ του Theory of Mind. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο. Από τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: βιβλία Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με το All Right ήρθαμε στο απόγευμα της Τρίτης. Φρένικ στο ξεκίνημα της εκπομπής. All Right, λοιπόν, όλα καλά. Ή ας τα λέμε καλά για την ακρίβεια, γιατί με τόση ζέστη, πώς να το αντέξεις. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς βρεθήκαμε. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά,

έτσι που λες, να είσαι στη θάλασσα και να είσαι, να κάθεσαι στη σκιά, να έχεις το βιβλίο σου στη σκιά από ένα αλμυρίκι και να έχεις το βιβλίο σου να διαβάζεις και να ακούς τα ακουστικά μουσική, γιατί λέγαμε και τις προάλλες, ένα από τα πράγματα που δεν μας αρέσουν στο καλοκαίρι είναι τα ηχεία στις παραλίες μαζί με τις ρακέτες. Λοιπόν, παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλή ακρόαση.

Παροφ Στέλλαρ και το The Sun, και σήμερα η μέρα μας βρήκε από το πρωί με αυτή τη σκληρή είδηση της απώλειας του Αλέξη Σταμάτη. Έφυγε σε ηλικία 67 ετών έπειτα από μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Γεννήθηκε στην Αθήνα, ήταν γιος του αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτης Αρβανίτη. Είχε εκδώσει 20 μυθιστορήματα και 34 βιβλία. Συνολικά είχε δημοσιεύσει 6 ποιητικές συλλογές. Το μυθιστόρημά του «Αμερικάνικη Φούγκα» εκδόθηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, έχοντας κερδίσει το International Literature Award. Και το μυθιστόρημά του «Βίλα Κομπρέ» ήταν υποψήφιο για το βραβείο αναγνωστών του ΕΚΕΒΗ το 2007. Άφησε μεγάλη παρακαταθήκη, άφησε ένα σπουδαίο έργο. Κρατάω κάτι που έβλεπα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν μερικά χρόνια. Στην ερώτηση ποιο εν ζωή πρόσωπο εκτιμάται περισσότερο, εκείνος απάντησε τον καθένα.

Man of the House, ένα από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού που ακούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, έχουμε ειδήσεις. Hey girl, girl, girl, girl, girl, girl. Μέχρι εκεί Τζελίν εν κόντα. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been all about me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

0: επιχειρήσεις στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα επιχειρούν 6 εναέρια μέσα με ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στο Βαρθολομιό Ηλίας. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Έχω θέσει τον πύχη πολύ ψηλά, οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Τέλος, στις περικοπές των συντάξεων Χειρίας αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία, καταργούμε την πρόβλεψη του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, δήλωσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Λέμβος με 34 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex και το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή 36 μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Και ο καιρός, νεφώσεις αύριο στα βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές με πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων σε κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio

Από την εποχή που τα mashups ήταν στη μόδα και μπήκαμε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής, πήγα να πω στο τέταρτο. Θα βιάζομαι σήμερα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, στο δεύτερο μέρος. Εδώ 20-36 λεπτά μετά από τις 4, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Γιατί γελάς, επειδή βιαζόμαστε. Κάνει ζέστη, θέλουμε και εμείς να διαβάζω και να έρθω για τις διακοπές και θέλουμε και εμείς να φύγουμε. Αυτή ήταν η συνέχεια της φράσης. Έχει στο lifeo.gr που λέτε ένα θέμα για τις διακοπές με φίλους και έχει έναν οδηγό επιβίωσης και λέω θα το διαβάσω γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε βρεθεί σε αμήχανες τουλάχιστον στιγμές με φίλους και λέει πως οι διακοπές με φίλους είναι από εκείνες τις ιδέες που ακούγονται υπέροχοι στη θεωρία αλλά στην πράξη μπορούν να δοκιμάσουν ακόμα και τις πιο δυνατές φιλίες. Αν θέλετε, λέει, να επιστρέψετε όλοι στο σπίτι χωρίς δράματα, υπάρχουν μερικοί άγραφοι κανόνες που αξίζει να θυμάστε, οπότε σας προτείνω να το διαβάσετε αν σκοπεύετε να κάνετε διακοπές με φίλους. Πρώτα απ' όλα, λέει, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για το ποσό που μπορούμε να διαθέσουμε. Οι διαφορές στα οικονομικά είναι φυσιολογικές και αλλάζουν με τα χρόνια, καθώς οι δουλειές και οι προσωπικές συνθήκες του καθένα μας εξελίσσονται. Αυτό όμως μπορεί να μετατραπεί σε ένα μεγάλο πρόβλημα στις διακοπές με φίλους. Το ίδιο ισχύει, λέει, και για το φαγητό. Πάντα κάποιος θα υπάρχει που θα θέλει να δοκιμάσει το καλύτερο εστιατόριο στην περιοχή, έχοντας κάνει και κράτηση μάλιστα. Κάποιος άλλος όμως που δεν θα θέλει να φάει πολύ ή δεν θα έχει το budget για να το διαθέσει, θα κληθεί να μοιραστεί ένα λογαριασμό που κάποιος άλλος παρέγγειλε.

Bridges. Λέμε από την Παρασκευή για τη νέα του δουλειά που θα έρθει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Συνεργάζεται με Jungle αυτή τη φορά και έτσι ο ήχος του θα είναι ανοιχτόκαρδος. Αυτή η λέξη μου ταιριάζει, αυτή η λέξη μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Light the way, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας. Και στα λίγο παλιότερα του Γκίσμο Βαρίγιας. Από τους πιο αγαπημένους τραγουδοποιούς στο ελληνικό κοινό. Freedom for a Change από το 2017.

Μιχαήλ Μελετέας και το Someone Else. Μια δουλειά που περιμένουμε καιρό. Τέλος Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει ο νέος του δίσκος. Είναι και καταπληκτικός μουσικός, πολυοργανίστας και έχει επενδύσει πολύ στον ηχό της jazz. Και τώρα πατάει σε άλλα μονοπάτια και του ταιριάζει πάρα πολύ. Και θέλω να σας πω, αν είστε στην πόλη το επόμενο διάστημα, η δημοτική αγορά της Κυψέλης μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό σινεμά για όλους για το υπόλοιπο καλοκαίρι μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα προβληθούν μία φορά τη βδομάδα, θα προβάλλεται μία ταινία από τις περιπέτειες της Μαδαγασκάρης και του Μπαμπούλες Πανεπιστημίου μέχρι το Τζούνο, το Lady Bird και το 500 Days of Summer. Οι φετινές προβολές στη δημοτική αγορά της Κυψέλης αφηγούνται ιστορίες ενηλικίωσης, φιλίας και αναζήτησης της ταυτότητάς μας. Η πρώτη προβολή είναι προγραμματισμένη για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη 29 Ιουλίου, στις 9 με ελεύθερη είσοδο θα προβληθεί η ταινία Μαδαγασκάρη. Και θα είναι και μεταγλωτισμένη.

Andy Barrows. Από το 2012 και από το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ, το Company. Και θέλω τώρα να πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα μας με ένα τραγούδι που με έστειλε ένας φίλος σήμερα και μου λέει, μου έγραψε, σου ταιριάζει πάρα πολύ. Τα κατάφερα. Μ' αρέσει να πατά τα κουμπάκια.

από τη Γαλλία. Και La Vie est belle. Είναι ωραία η ζωή. Έτσι λέει. Λοιπόν, μικρή διακοπή στις 5, επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorentzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Silly Boy, ωραίο και τρυφερούλι το λες. Κλείσαμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που μας πρότεινε ένας φίλος. Την ανοίξαμε με ένα τραγούδι που πρότεινε ένας άλλος φίλος. Αυτό θα πει να έχεις καλούς φίλους να σου φτιάχνουν την εκπομπή. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στείλτε μας κι εσείς τραγούδια που θέλετε. 210-606-6429 και Κόσμος Radio για να μας βρείτε στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα. Υπάρχουμε, κυκλοφορούμε και μαθαίνετε και νέα μας και παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς στα social. Κόσμος 936, είναι ο Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα ξανά. Καλό απόγευμα.

καινούργιο αυτό εδώ και ήταν το Γυρασόλ από ορκέστρα Ακοκάν, νομίζω το λέω σωστά, και είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μία ψυχολόγος, η Κλέρ Σάδερλαντ από το Πανεπιστήμιο του Αμπεντίν, αποφάσισε να φτιάξει ένα τεστ για την αναγνώριση των deepfake φωτογραφιών και πιο συγκεκριμένα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε φωτογραφίες που απεικονίζουν πρόσωπα ανθρώπων, καλώντας τους ερωτηθέντες να αναγνωρίσουν ποια φωτογραφία είναι πραγματική και ποια όχι. Και ομολογώ ότι ανήκω σε εκείνους τους πολλούς που δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν την αληθινή φωτογραφία και αυτό με σόκαρε κάπως. Υπάρχει το τεστ, αν θέλετε να το βρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχει στη σελίδα του BBC. Και αυτό που λένε τώρα οι ερευνητές ότι πρέπει να προσέχουμε είναι το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί, λέει, να δημιουργήσει τόσο συμμετρικά πρόσωπα και ένα στραβό χαμόγελο ή ένα περίεργο μάτι, μπορεί να προδώσει την αλήθεια από το ψέμα. Όταν, λέει, τα μέρη του προσώπου απεικονίζονται εμφανώς μεγαλύτερα από όσο θα έπρεπε, όπως για παράδειγμα η πολύ μεγάλη μύτη, τότε δεν πρόκειται για φωτογραφίες φτιαγμένες με την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε φορά, λέει, που αμφιταλαντεύεσαι, θα μπορούσες να αναρωτιέσαι τι θα έκανε αυτό το πρόσωπο να ξεχωρίζει από το πλήθος. Τα πρόσωπα που είναι AI τείνουν να μην έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει, καθώς πρόκειται για πολύ κοινά πρόσωπα. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, είναι πιο δύσκολο να θυμηθείς τα πρόσωπα που είναι κατασκευασμένα. Σπάνια, λέει, θα συναντήσετε ένα διάψευστο σημάδι που θα αποκαλύψει ένα πλαστό από τεχνητή νοημοσύνη. Αντίθετα, πρόκειται για τον εξοικειωθείτε, λέει, με τα χαρακτηριστικά τους και να αναπτύξετε μια διέστηση, αυτό λένε οι ερευνητές, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι εκθέτοντας τους ανθρώπους σε εικόνες τόσο AI όσο και πραγματικές και στη συνέχεια ζητώντας τους να ξεχωρίσουν ποιες είναι ποιες, μπορούν, λέει, να βελτιωθούν σημαντικά σε αυτό, ακόμη και μέσα σε περίπου μία ώρα. Στο συγκεκριμένο τεστ υπήρχαν άτομα που αύξησαν το ποσοστό τους από το 40% στο 80%, ενώ λίγοι ήταν αυτοί που πέτυχαν 100% στο τεστ. Η έρευνα, λοιπόν, ανέδειξε και το πόση αυτοπεποίθηση είχαν οι συμμετέχοντες που μπορούσαν να διακρίνουν τη διαφορά. Αντιθέτως, μια παλιότερη έρευνα είχε δείξει ότι οι συμμετέχοντες που ήταν πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους ήταν αυτοί που έκαναν τα περισσότερα λάθη. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει στη ζωή και ανήκει λίγο στους κανόνες. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό, θα μου ερωτήσει και θα ερωτήσετε για να ξεχωρίσουμε, γιατί είναι σημαντικό να μάθουμε να ξεχωρίζουμε τα AI δημιουργήματα. Φυσικά, ο λόγος είναι προφανής, είναι ο κίνδυνος της απάτης.

Olivia Dean και το So Easy to Fall in Love, αλήθεια είναι αυτό. Δυναμώστε λίγο το ραδιόφωνο, αυτό μου αρέσει πολύ. Lord Echo, Lisa Tomlins. Για να φτάσουμε στις 5:30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κορυφώνεται ο καύσωνας από πνικτική ατμόσφαιρα, 40 διάρκεια και συναγερμός για φωτιές. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτή, Ευθειώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. 12 εναέρια μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη μέσα στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και

0: Την παρουσίαση της ενεργειακής πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο, ενώ το State Department προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Οι Χούθοι προειδοποιούν τις ναυτιλιακές να αποφεύγουν τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος 2 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι, οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, έως 39 και τοπικά 40 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 με 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Baker Matt και Lady Blackbird. High above. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά για να φτάσουμε στις 6 μαζί εδώ στο Κόσμος. Στους 93,6 είστε και είμαστε. Πολύ ωραίο καλοκαιρινό. Ολοκένουριο.

Brazilian Walk λέγεται. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και γραπτά μηνύματα στο Viber Cosmos Radio. Ο Lewis of Man επέστρεψε.

Little Sims, Lydia. Εκεί το έβλεπα σήμερα για τις 388 νέες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν σε πρώτη φάση, λέει, οδηγούς που παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Και παρατηρώ τις τελευταίες ημέρες και τον τελευταίο καιρό ότι δεν προσέχουμε καθόλου στο δρόμο. Είδα έναν κύριο της προάλλης που οδηγούσε και μιλούσε ανενόχλητος, πραγματικά ανενόχλητος, στο κινητό. Είδα ένα νεαρό να κάνει βιντεοκλήση κρατώντας το κινητό και το τιμόνι με το ίδιο χέρι, γιατί με το άλλο άλλαζε ταχύτητα. Είδα αναβάτες στην εθνική οδό μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο με κράνος, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό, και νομίζω ότι δεν είναι αστείο, θέλει πολύ προσοχή και θέλει να μην θεωρούμε ότι είμαστε παντοδύναμοι και ελέγχουμε τα πάντα.

Little Heart, λίγο διαφορετικό. Φυσικά Michael Kiwanuka και το Mish.

και εμείς φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και πριν φύγουμε να πούμε ότι με αφορμή τη συμπλήρωση 98 χρόνων από το θάνατο του Κώστα Καριωτάκη, το Earthflix τιμά τον σπουδαίο εκπρόσωπο της μεταπολεμικής λογοτεχνίας της Ελλάδας με ένα αφιέρωμα στο εμβληματικό έργο και στην προσωπικότητά του μέσα από σπάνιο οπτικοακουστικό υλικό και μια βιογραφική σειρά που άφησε εποχή. Η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ αναδεικνύει την ανεξίτηλη σφραγίδα του δημιουργού στα ελληνικά γράμματα. Μέχρι το τέλος, μάλλον για έναν μήνα θα κρατήσει το αφιέρωμα και μέχρι το τέλος, σχεδόν το τέλος Αυγούστου. Μην το χάσετε. Στην ειδική κατηγορία με τίτλο Κώστας Καριωτάκης στο Earthflix. Ανάμεσα στα υπόλοιπα λοιπόν θα δούμε και αυτή τη δραματική βιογραφική σειρά εποχής, η οποία προέκυψε μετά από 9 χρόνια έρευνας σε στρατιωτικά αρχεία, αρχεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Νομαρχιών. Καριωτάκης από το 2009 σε σκηνοθεσία και σενάριο του Τάσου Ψαρά. Στο Earthflix όλα αυτά. Και εμείς φτάσαμε λοιπόν στο τέλος. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Ο Γιάννης Κωνσταράκης φρόντιζε τον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν. Και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Να έχετε ένα καλό απόγευμα, όσο πιο δροσερό γίνεται. Για το φινάλε θλιβερή. Βλέπω η Cloud έχει αφήσει πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πορτοκαλί προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους και στους 43 βαθμούς Κελσίου, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο, σε επιφυλακή ΕΚΑΒ και ΕΣΥ. Συνθήκες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς με κόκκινο συναγερμό αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα και Κορινθία. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο Αδάμι, Επιδαύρου, στην Αργολίδα. Υπό την ηγεσία των ελληνικών αρχών και με την υποστήριξη της Europol, εξαρθρώθηκε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων. 12 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων οι 6 ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας, σκοτώθηκαν σήμερα από Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφεραν υπηρεσίες διάσωσης και αυτόπτες μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώς αύριο στα βόρεια της Μάρτυρες. Στον εισαγγελέα, ο 60χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη. Νεφώς αύριο στα

0: γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος Radio.gr.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Φουλ και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

0: Αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος 93,6.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,66 λεπτά μετά τις 8. Είναι σήμερα Τρίτη 21η Ιουλίου. Φίλες και φίλοι, είναι περιττό να σου πω ότι κάνει ζέστη. Αν έλεγα ότι δεν κάνει ζέστη, θα ήμουν παράλογος. Αν έλεγα ότι έξω έχει δροσιά, πάλι θα λέγανε ότι ο Πέτρος δεν είναι στα καλά του. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, έχει πάρα πολύ υγρασία, δεν έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει διακοπές, βρίσκεται στις παραλίες. Και τι το καλύτερο, να έχετε βάλει κόσμο 93,6, να ακούτε τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, να ακούτε τα ωραιότερα. Αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον Νίκο, το καλησπέριζουμε. Για αν ήμασταν πριν από 30 χρόνια, θα λέγαμε ακούτε τα μεγαλύτερα hits. Λοιπόν, δεν ακούτε τα μεγαλύτερα hits, ακούτε όμως τις ωραιότερες μουσικές στην πόλη, όπως αυτό το Care Se Moi από την Μαρία Ντεμπαρός. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια και όχι μόνο. Fear Alabine. Αυτή είναι η Copper Hailey Beautiful Westland από τη Σκωτία του παλιού καλού καιρού.

0: Τι ωραίο ήχο έχουν οι Καπερκέλη, Beautiful Westland. Σκοτσέζοι, αλλά τραγουδούν κέλτικα, έχουν μέσα αυτόν τον ήχο και αυτή την παραδοσιακή μουσική από τη Γαλλικία. Τραγουδούν κέλτικα και ρίζες από την Ισπανία. Και αυτό ήταν το 7ο τους άλμπουμ, αυτό το άλμπουμ το οποίο επανεκδόθηκε στη Βόρεια Αμερική, παρακαλώ, το 2002, το 2003, γιατί είχε βγει στα μέσα της δεκαετίας του 90, και αφού βρισκόμαστε έτσι σε αυτόν τον ήχο, ακριβώς πάνω σε αυτόν τον ήχο που ακούμε, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε το folk rock συγκρότημα που συνδυάζει την ηλεκτρόνικα με την παραδοσιακή μουσική της Γαλλικίας και τη δυτικοαφρικάνικη μουσική. Και μιλάμε φυσικά για τους Afro-Celt Sound System. Το καιρό που οι Καπερκέλη Beautiful Westland είχαν βγάλει το άλμπουμ, εκείνο το καιρό δημιουργό τους ήταν η Afro-Celt Sound System. Με το Simon Emerson, βάζοντας μέσα μουσικούς από όλο τον κόσμο και από την Αφρική, και ακούστε τι παίζουν οι άνθρωποι. Καλωσορίσατε στην παρέα μας, 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο μας. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.
1: Καταγενή, καταγενή κιόν, μπορά καμάλι.

am Farawala. I am Farawala. I am Farawala. I am Farawala. What the good get on thee? What the good get on thee? 2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όπως ακριβώς και μέσα από το ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Κάνετε download στο tablet και στο κινητό σας στην ψηφιακή πλατφόρμα ερτέκο και ακούτε τα πάντα. Ακούτε live alive, on demand, συνεντεύξεις, podcast, mixed τις εκπομπές, ό,τι θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, live alive και on demand. Και πολύ περισσότερο, αν ενδιαφέρεστε, που ενδιαφέρεστε, αυτό λοιπόν, να μην ενδιαφέρεστε γιατί δίνουμε εξαιρετικά πράγματα, μπαίνετε στα social media του κόσμου. Μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram, όπου τρέχουν διαγωνισμοί. Καταρχήν, τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, για δύο πράγματα. Για το 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια κόσμο, μέχρι και τις 22 Ιουλίου, μέχρι και αύριο. Λοιπόν, κληρώνουμε βιβλία σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. Πάντα οι νικητές θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα και ένα βιβλίο νομίζω μέσα στο καλοκαίρι και ένα βιβλίο στην παραλία και ένα βιβλίο στον νόμο σας, νομίζω κατά τη μασχάλη σας, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτές τις μέρες, γιατί το βιβλίο είναι πάντα η πιο σημαντική παρέα μαζί με τη μουσική και δεις τις διακοπές. Και μόνο στο Instagram, φίλες και φίλοι, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival, για τους Old Soul. Για τους Old Soul στη Χαλκιδική, 8 Αυγούστου, ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή το μεσημέρι και αν νικήσετε, να ξέρετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα και στο Viber σε όλους εσάς που μπαίνετε και τσατάρουμε στο Viber, λέμε καλησπέρα, στέλνετε φωτογραφίες, στέλνετε από πού είστε διακοπές, έτσι για να ζηλεύουμε τις προτιμήσεις σας, μουσικές, τραγούδια, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Και αφού είμαστε στο Βορρά, ακούσαμε και τους Καπρικέλη, ακούσαμε και τους Αφροκέλτ, πάμε να ακούσουμε και τον Mike Scott. Το Mike Scott που μιλήσαμε με το frontman των Waterboys. Mike Scott θα τον δούμε το μεθεπόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny Festival. Ο Σκοτσέζος που μας μίλησε για τη διαδρομή του συγκροτήματος, για τους Beatles, για όλες τις μελωδίες, για το Fisherman's Blues Review, αυτή την περιοδία που κάνει μαζί με τον Steve Earle. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, μπορεί να το βγάλει και σε άλμπουμ. Θα δούμε τον Mike Scott και τους Waterboys το μεθεπόμενο Σάββατο 1η Αυγούστου στο Sunny.

Mike Scott λοιπόν και Waterboys. Το άλλο Σάββατο στο Σάνι. Πολύ μεγάλος μουσικός. Με φοβερές επιρροές από τους Beatles, από τον Dylan, από τα 60's, από την Bang, από την ψυχεδέλεια. Αυτό μας έλεγε μες την εβδομάδα που τον ακούσαμε. Τον Mike Scott, του είχαμε μιλήσει πριν από μερικές μέρες. Είναι σε αυτή την περιοδία, σε αυτό το άλμπουμ που παρουσιάζει, το Fisherman Blues Review, το οποίο είναι επηρεασμένο από την περιοδία που είχε κάνει ο Dylan το 74-75, και πάνω σε αυτό ακριβώς το concept κάνει και το Fisherman Blues Review. Δεν θα κάνει αυτή την δεν θα παρουσιάσει αυτό το live στο Sunny. Αυτό είναι μόνο για 9 συναυλίες σε Μεγάλη Βρετανία, γενικά στη Μεγάλη Βρετανία, και μάλιστα μας έλεγε ότι η διάρκεια είναι κοντά στις 3 ώρες. Είναι μεγάλο λοιπόν αυτό το concept project. Όλα αυτά για τον Mike Scott και τους ιστορικούς πια Waterboys. Πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Μας λέτε ότι έχει ζέστη και στο Άργος, μας λέτε ότι έκανε 41, και εδώ κάπου τόσο έκανε, 40 με 41, αλλά έχει υγρασία. Μην νομίζετε και αύριο θα έχει ζέστη. Θέλει λίγο προσοχή, φίλες και φίλοι, και για τις, και για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και για τους πολύ πολύ μικρότερους σε ηλικία. Δεν κυκλοφορούμε έξω χωρίς καπέλο, ούτε στην παραλία, ούτε χωρίς αντιλιακό, έτσι, για όνομα Θεού. Είναι πολύ επικίνδυνα. Όσο και αν δροσίζει η θάλασσα, άλλο τόσο μας καίει ο ήλιος. Who's hurting who? Ο Τζακ Σαβορέτη.

Who's Hurting Who. Περιμένουμε τον Τζακ Σαββορέτη το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, στο Λυκαβητό, για να ξεκινήσει τη μεγάλη του τουρνέ που θα κάνει στην Ευρώπη. Και εμείς μέχρι τις 8.30 πάμε με τους Stretch and Bombito από τη Νέα Υόρκη. DJs, παραγωγή και ένα ραδιόφωνο. Έπαιζαν underground στη Νέα Υόρκη. Αλλά έχοντας πια πάντα, κάποια στιγμή πείραξαν αυτό το τεράστιο τραγούδι των Baby.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sutherland, αυτή είναι η Katie Lang. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Παρέα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Όπου και αν βρίσκεστε αυτό το καλοκαιρινό βράδυ, 3η 21η Ιουλίου. Where's the love?

0: Αυτή είναι η γαλλική version του Where's the Love από τον, από το 2025 από τον Οικισμό Βαρύγιας, εδώ παρέα με τον Diego. Θυμάμαι τέτοια εποχή, ήταν καλοκαίρι που κυκλοφόρησε αυτή η version. Είχε βγει ως alternative version και ωραία είναι αυτή η French version πραγματικά, από ένα καλλιτέχνη που ναι μεν έχει ισπανικές καταβολές αλλά μένει μόνιμα στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ούτως ή άλλως εκεί δραστηριοποιείται, εκεί ηχογραφεί. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Matt Berninger. Ο Matt Berninger έβγαλε και καινούριο single πριν την Παρασκευή που μας πέρασε. Περιμένουμε καινούριο άλμπουμ. Έδωσε εξαιρετικό live στο Eject. Απλά το έχουμε πει αυτό. Όποιος καλλιτέχνης βγαίνει τέτοιες μέρες με τέτοιο καιρό στην Ελλάδα, 6-6,5 ώρα το απόγευμα, δυστυχώς έχει την κατάρα τη ζέστη. Γιατί όταν τραγουδάς με 37 και με 40 βαθμούς, εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Όπως ακριβώς γίνεται σε όλα αυτά τα live, όταν έχουμε 3 και 4 ονόματα, κάποιος πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα και δυστυχώς πέφτει επάνω στη ζέστη και επάνω στον ήλιο. Who loves the sun?
1: Who loves the sun?
0: Matt Berninger παρέα με τη Ροζάν Κας.
1: Who cares that it makes plants grow?
0: Για ακούστε το.

Who Loves the Sun. Λοιπόν, αυτός είναι ο Matt Berninger, εδώ παρέα με την Ροζάν Κας, και εμείς περιμένουμε το καινούριο άλμπουμ του Matt Berninger, που τον είδαμε στην Αθήνα. Αυτή πολύ ωραία φυσιογνωμία, έχει κλείσει τα 55, από το Cincinnati, από το Ohio, παίζοντας alternative rock. Τον έχουμε μάθει φυσικά με την μπάντα των National, και διαβάζοντας λίγο αυτές τις μέρες για τον Matt Berninger, πήγε λίγο το μυαλό μου όταν είχαμε πρωτοπαίξει το τελευταίο άλμπουμ που είχε κάνει εκεί και συνεργασία και ο Booker T αλλά και η Sharon Jones, αν θυμάστε, το Represent Memphis, στο άλμπουμ The Road to Memphis, το άλμπουμ του Booker T Jones. Εκεί λοιπόν μέσα είχε πρωτοτραγουδήσει το 2011, παρέα με τη Sharon Jones φυσικά και ο Matt Berninger. Στο The Bronx, τότε είχε κάνει φωνητικά ο Lou Reed. 9 παρατέταρτο εδώ στον κόσμο.

Something Stupid, η Θρύσα Γύρουτ παρέα με τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο, περιμένουμε μεθαύριο. Ο Μακαρέτης, ο Ραούλ Μάλο, ένας από τους καλλιτέχνες που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από τον ήχο, όχι μόνο τον Mavericks, αλλά γενικά για τη συνεισφορά του στην μουσική. Ο Ραούλ Μάλο ήταν μισός Κουβανός, έζησε πάρα πολλά χρόνια στη Φλόριδα αλλά και στο Νάσβιλ, και με τα θάνατον κυκλοφορεί μεθαύριο το άλμπουμ του Bella Ciao Live in Nashville. Το βγάζει με τον το κυκλοφορεί ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, ο οποίος ούτως ή άλλως έπαιζε, ο Max Abrams, αυτός εξαιρετικός σαξοφωνίστας από το Νάσβιλ και το Memphis. Το τελευταίο του άλμπουμ είχε πει μάλιστα πάρα πολύ ωραία και το Sway στο άλμπουμ του Max Abrams ο Ραούλ Μάλο, και είναι ένα άλμπουμ που το περιμένουμε την Παρασκευή. Περιμένουμε το Harvest Moon, το He Comes the Sun, το Lamely Rose που είχε γίνει επιτυχία με τον Nat King Cole, φυσικά το Forever and Ever που το έχουμε ακούσει όλοι, με τον Ραούλ Μάλο και το single του άλμπουμ. Είπαμε, το Forever and Ever ήταν και ένα τραγούδι, γιατί με ρωτάτε, ένα τραγούδι που είχε ακουστεί ούτως ή άλλως στο άλμπουμ της καραντίνας που είχε ηχογραφήσει ο Ραούλ Μάλο στο σπίτι του το 21-22, και το Summertime και πολλά άλλα κομμάτια. Όλα αυτά υπομονή μέχρι την Παρασκευή, που και η Παρασκευή ούτως ή άλλως έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Αυτός είναι ο Λας. Λας και Μογιάρο στην acoustic version.

Τον το Μεξικό Honey, αυτή είναι η Casey Musgraves. Casey Musgraves που θα λέγαμε ότι στο τελευταίο της άλμπουμ επέστρεψε στις ρίζες της. Εκεί κανονικά από την ξέραμε, γιατί το προηγούμενο της άλμπουμ ήταν περισσότερο alternative, περισσότερο folk, περισσότερο αμερικάνα, πείτε το όπως θέλετε. Αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από μερικές εβδομάδες, το Middle of Nowhere, τώρα πρωτομαγιά του 26 βγήκε, είναι πραγματικά εξαιρετικό, και το Dry Spell αλλά και τις συνεργασίες που έχει κάνει με τον Billy Strings, με τη Miranda Lambert και με τον Willie Nelson. Εδώ στο Mexico Honey απλά να πούμε ότι τους στίχους έγραψε η ίδια, όπως και η Steph Jones, και λέω για τη Steph Jones, όπου είναι μια νέα τραγουδίστρια και κυρίως vocal producer που γράφει μουσική στο Nashville, αλλά έχει γράψει αρκετά κομμάτια όχι μόνο για την για τη Sabrina Carpenter και για την Kelsey Ballerini, για αρκετούς άλλους τραγουδιστές που μας έρχονται αν θέλετε από την country και την pop, αλλά έχει γράψει και 2-3 τραγούδια τα τελευταία χρόνια και για τη Florence, Florence and the Machine. No use to say, don't think twice, it's alright. If you don't know by now. Με τη Susan Tedeschi θα πάμε μέχρι τις 9.

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Νίνα Σιμών, For Women, και από το remix της Desiree, έτσι λίγο πιο ηλεκτρικό. Αλλά δεν ξέρω γιατί, έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που ακούμε, έχουμε ακούσει και παλιότερα Νίνα Σιμών Revisited και άλλα τραγούδια, της πάει της Νίνα Σιμών περισσότερο αυτός ο ήχος, το remix της ηλεκτρόνικας, σε σχέση με άλλους τραγουδιστές, τραγουδίστριες, κυρίως από τη δεκαετία του 60, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιξαριστούν και να γίνουν edit σήμερα έτσι όπως ακριβώς τα ξέρουμε, και να το ακούσουμε το κομμάτι και να το χαρούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, το For Women και το remix της Desiree. Κάπως έτσι λοιπόν επιστρέψαμε και εμείς εδώ στον κόσμο. Σε 93,6 είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι Τρίτη, 21η Ιουλίου. Καλησπέρα στον Μπάμπη Δούκαρο που είναι στον ήχο. Καλησπέρα σε όλους εσάς. Φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, σε μια παραλία, ή να είστε στη βεράντα σας, να έχετε ανοιχτά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Τέλειωσε και η μπάλα, τέλειωσε και το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το να έχεις τον κόσμο τώρα με τέτοιο καιρό είναι ό,τι πρέπει, είναι η καλύτερη παρέα, η καλύτερη συντροφιά. Πάμε το 1970. Πάμε να συναντήσουμε την Έλλης Ρεζίνα στο κλασικό Μανταλένα.

Σουτιουντέντ, αυτή είναι η Λουσέν. Η Λουσέν μας έρχεται από τη Μεγάλη Βρετάνια, από το Μαντσέστερ. Και πολύ περισσότερο η Λουσέν, μ' αρέσει αυτή η φωνή. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε κυκλοφορήσει το καλοκαιρινό Summertime. Είναι ούτως ή άλλως ένα τραγούδι που το ακούμε και περιμένουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μετά το Αποθήκαρι One, Part 1 και Part 2. Περιμένουμε και την Λουσέν να βγάλει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Το έχει η Λουσέν, την ξέρουμε, την έχουμε δει από κοντά, μας έχει μιλήσει, έχω πάρει συνέντευξη, έχει έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, έχει μιλήσει με τον Λεωνίδα, μας έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικο και είχε πει μάλιστα και ανήμερα Χριστουγέννων και δύο πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποκλειστικά για τους ακροατές του κόσμου. Είναι ένα από τα ονόματα από τη νέα μουσική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας και δει από το Μάντσεστερ που μας δείχνει ότι υπάρχει μέλλον και υπάρχει μέλλον από τη νέα γενιά των μουσικών. Κρατάω περισσότερο τη Μεγάλη Βρετανία που σχετίζονται με τη soul, με τη funk και με το R&B. Θα έλεγα ένα βήμα περισσότερο από, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αυτή τη στιγμή αγγίζουν, προσεγγίζουν περισσότερο το hip hop, αγγίζουν περισσότερο τη Latin μουσική και όχι μόνο ελέω Bad Bunny αλλά πολλών άλλων τραγουδιστών που ακολουθούν αυτούς τους δρόμους. Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω στο κομμάτι της soul, της funk και της R&B σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον Άντριαν, τον Άντριαν Κεσάδα, σε προσωπικό του άλμπουμ, στο Μπολέρος, ψυχεδελικός 2.

Καλησπέρα σε όσους μας κάνετε ακρόαση, όπου και αν βρίσκεστε, κάπου δροσερά, σε μια παραλία ή εν πάση περιπτώσει αν γυρνάτε ακόμα και στο σπίτι σας τέτοια ώρα, νομίζω είναι η καλύτερη ώρα για να βάλετε ραδιόφωνο, να κάτσετε στο μπαλκόνι σας ή κάπου δροσερά με air condition, με ανεμιστήριο, οτιδήποτε, και να ακούσετε ωραίες μουσικές και ωραίες μελωδίες πάντα εδώ από τον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 210-60-66-429 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, Cosmos Radio. .gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδικτυό που κι αν είστε μας ακούτε και από το δέκτη της τηλεόρασής σας Κόσμος και Κόσμος Jazz, και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, και μπορείτε να μπείτε και στο Spotify, γιατί στο προφίλ μας στο Cosmos Radio έχει βγει η λίστα η καλοκαιρινή Cosmos Best of Summer 2026 με 25 πάρα πολύ ωραίες μελωδίες, επιτυχίες, τραγούδια που έχουμε επιλέξει εμείς για να φτιάξετε το soundtrack του καλοκαιριού. Curtis Harding.

Brisbane Jeans, Brisbane Jeans και Richard Holley, τον είχαμε μάθει φυσικά με την ως η φωνή των Pulp. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Κοντεύει τα 60 ο Richard Holley, ηχογραφεί βάζοντας και την indie φυσικά και το rockabilly που έχει ως βασικό ήχο, και βέβαια με αυτόν τον ήχο που έχει δημιουργηθεί στο Sheffield μια ολόκληρη μουσική σκηνή, έτσι κυρίως όμως τον θυμόμαστε όλοι και τον ξέρουμε ως η φωνή και η κιθάρα των Pulp. Εμείς φίλες και φίλοι πάμε μέχρι τις 9:30. Ήταν 21η Ιουλίου, πριν από 3 χρόνια, τέτοια μέρα είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα, όταν έφυγε από τη ζωή ο Tony B, ο λεγόμενος Tony Bennett. Tony Bennett, είναι περιττό να πούμε τι έκανε, μάλλον θα μπορούσε κάποιος να αρχίζει να ψάχνει τι δεν πρόλαβε να κάνει ο Tony Bennett, όπου μέχρι τα 95 του ηχογραφούσε κανονικά. Και είναι ίσως ο μόνος μουσικός όπου είχε πάντα ένα νούμερο ένα σε κάθε δεκαετία της ζωής, καριέρας και της μουσικής του, ηχογραφώντας από τα τέλη της δεκαετίας του 40 μέχρι το 2022 traditional pop, swing, jazz, easy listening με big bands και τα πάντα. Εδώ στο πιάνο βρίσκεται ο Elton John. Σε ένα στάδιο που δεν υπάρχει σήμερα, στο παλιό Sea Stadium στη Νέα Υόρκη. Κάποιοι το έχουν πει ότι είναι ο εθνικός ύμνος της Νέας Υόρκης. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν μπορείς να περπατήσεις στη Νέα Υόρκη εάν δεν ακούσεις έστω και μια φορά το New York State of Mind. Tony Bennett μπροστά σε 100.000 ανθρώπους καλεσμένος του Billy Joel. Well, some folks like to get away, take a holiday.

Αυτός είναι ο Peter Frampton. Peter Frampton και Carrie the Light είναι το άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 15 Μαΐου, είχε να βγάλει πολλά χρόνια καινούριο άλμπουμ ο Peter Frampton, 10 καινούργια τραγούδια και έχει κάνει την παραγωγή ο γιος του. Ωραίο άλμπουμ, κάποιοι έλεγαν ότι ίσως αυτό το άλμπουμ να αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα τον ήχο και τις μελωδίες του Peter Frampton από τη δεκαετία του 70. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι ένα άλλο διαφορετικό project που έχει φτιάξει ο Peter Frampton, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φυσικά και ο ήχος και οι μελωδίες του, παίζοντας μέσα, τραγουδώντας και το Breaking the Mold με την Sheryl Crow και συνεργασία του Μορέλο, παίζει ωραία κιθάρα, και ο Graham Nash, τον Crosby, Stills, Nash & Young, και η Her και ο Bill Evans. Έχει μέσα πάρα πολύ κόσμο, έχει βγάλει ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ ο Peter Frampton, το Carry the Light. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

We left behind. Αυτός είναι ο Paul McCartney. Paul McCartney με τον Andy Watt ή αλλιώς Andrew Watt. Andrew Watt το ξέρουμε εμείς. Άκουγα τον Mick Jagger και κάτω την, πριν από 10 μέρες που είχαμε κάνει την παρουσίαση του Foreign Tongues, που και ο ίδιος ο Mick Jagger είπε ο Andy Watt. Andy Watt, Andy είναι ο φίλος τους. Και στην παραγωγή και του καινούριου άλμπουμ του Paul McCartney και στην παραγωγή του νέου άλμπουμ των Rolling Stones. Είναι το δεύτερο. Εγώ περιμένω κάποια στιγμή και το τρίτο σε παραγωγή του Andrew Watt, να κάνει τριλογία όπως είχε κάνει ο Don Was, 4 άλμπουμ μέσα στη δεκαετία του 90 με τους Rolling Stones. Και περιμένουμε για τον Andrew Watt, που τον θεωρώ αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο από παραγωγό. Ναι, παραγωγός είναι αυτή τη στιγμή και κιθαρίστας, αλλά ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι ο Andy Watt. Περιμένουμε και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Elton John σε τραγούδια φυσικά πιανού άλλου του Bernie Taupin. Bossa Sonic. Καλοκαίρι στην Ιταλία, καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο. Θέλει προσοχή σήμερα αύριο, γιατί θα έχει ζέστη, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Too much.

Too much.

Αυτή είναι η Angie Stone, τόσο άδικα που έφυγε αυτή η τραγουδίστρια. 1η Μαρτίου του 25, όταν ήταν στο Montgomery και γύρναγε από ένα tour παρέα με την μπάντα, και μέσω tour bus καθόταν στη θέση του συνοδηγού. Δυστυχώς είχαμε ένα τροχαίο και από τους 10 ανθρώπους μέσα στο αυτοκίνητο, η μόνη που έχασε ζωή της ήταν η Angie Stone. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Αυτή είναι η Celeste. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη που μας κάνει τα ακρόαση.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Σας αφήνω με τους Γκαριφούνα Collective σήμερα. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας, όπου και αν βρίσκεστε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Έχουμε μουσικές από τη Ρομπίνη Σταγουράκη, 12 η ώρα. Τη Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι τις 2 και ο κόσμος είναι ζωντανός το πρωί. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας και να προσέχετε λίγο τη ζέστη αύριο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Thank you.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια στον αέρα». Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
5: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
6: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Κόσμος.
8: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
9: Cali! Tierra de lindas y hermosas mujeres.
10: Cosmos 93.6.
11: Cosmos 93.6.
12: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
11: La Casa de la Costanza.
10: Ikos Antochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

Να τι κάνει θράψη από μόνο του. Χρόνια τώρα τελείωτα η Sandway, πολύ αργότερα με έδρα το Λονδίνο, ανακατεύει την Τράπουλα και βγάζει ένα κλασικό από την Κολομβία, από τους Latin Brothers, από αυτό το κομμάτι που έρχεται για να ξεσηκώσει, για το καλωσόρισμα στον Νίκο που αντέχει πάντα με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

ακούσαμε στα κλασικά της Κολομβίας, ώρα να περάσουμε στην Κούβα. Εκεί η ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί στο τώρα και φτιάχνει ένα άλμπουμ με τίτλο «Αμέρικα».

Mambo Sounds από την μπάντα που ξέρει καλά να μπλεντάρει Latin Soul και Μπουγκαλού μουσικές. Τέταρτο στούντιο άλμπουμ μέσα στο 2026 ηχογραφή.

0: Ladies and gentlemen, we take great pleasure in presenting to you tonight.
1: Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα Τουίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ έχουμε φτάσει από καιρό στους New Regency Orchestra, που και αυτοί αγαπούν να παίζουν τα τραγούδια τα κλασικά διαφορετικά. Ο Jay Shine Eyed, Out in the World, remixari, και το κομμάτι Prego

0: Bueno, señores, voy a acabar con estos raperos de pacotilla de una manera categórica.
1: Sibilino, señores y señora, και είμαστε στη ρεπέτα εκδοχή του Reproach, εδώ στο άλμπουμ Pura Quimi.

Tiger Dress που πειράζει τον Pay Perez. Και εδώ το ίδιο ακριβώς, αλλιώς Reproach είναι ο τίτλος του κομματιού.

Μας προσφέρουν τις ωραίες μουσικές τους και ηχογραφούν για αυτές. Εδώ η Μπεγή και το Ασέ από την καινούρια τους δουλειά με τίτλο Offering. Προσφορά.

Κλασικό, εδώ το ακούμε σε μια ρεμιξαρισμένη εκδοχή, ηχογραφημένη από τους Άτα Μάρτα, τους Υπελούζα αλλά και Βεσαλόν. Όλοι αυτοί μαζί στη Λισαβόνα φτιάξαν αυτό το ρεμίξ με τίτλο Λούβια.

και νότος για τον Κίτκιν που έρχεται από τα βόρεια, αλλά προφανώς αναζητεί κάτι άλλο. Ένα night tripper που έφτιαξε σε αυτή τη δουλειά με τίτλο Where the South Winds Wail. Night tripper από τον Κίτκιν.

Ναι, τα κορίτσια έρχονται, είναι νέες, ωραίες και θέλουν να πουν το τραγούδι τους που έφτιαξαν μόλις. If I Let You.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Κρύβουν διαδρομές και ξεχασμένες ιστορίες. I remember, I forget. Και η Γιασμίν Χαμντάν πλέον εμφανίζεται στο Λονδίνο.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου στον Νίκο. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε, η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, η αφεντιά μου δηλαδή, και το καινούριο Κοσκινάκι είναι ο Χαμπίμπι Σλάι, που ηχογραφεί εννοείται στη Wonder Wheel Recordings, που θα πει είμαστε στη Γαλλία. Το κορόι είναι η κομματάρα και φιλοξενεί και τον Ζαβάντα Αλκαρούς για να τα πούνε μαζί καλύτερα.

κρατάει απόσταση σε όλα αυτά που βολεύουν τον άνθρωπο. Me and You. Και ο Bonobo φτιάχνει καινούριο άλμπουμ μέσα στο 2026. Στο Brighton ηχογραφεί τις μουσικές του, συναντάει την Aruf Aftab και βγάζει και αυτό το Me and You.

Το νερό έχει πνευματικότητα, έχει μνήμη και δίνει ζωή. Εννοείται. Water of Life. Και εδώ, σε ένα spiritual mix, βρίσκονται ο Μάτζο και η sound system του.

Μ' αρέσει αυτός ο Γερμανός που έρχεται και ρημιξάρει διαρκώς μουσικές που σκάνε μύτη από αλλού. Creative musicians θα πει αυτό, και με την υπογραφή του Henrik Schwarz, ένα τζαζανόβα.

0: ο Λέι, που εννοείται πως μιλάει για την Αφρική στα τραγούδια του.
1: African leaders fuck up. Politicians, they fuck up. Judiciary, fuck up. Religious leaders, fuck up.

Esto es todo para mí. Para mí, sí. Ajá, ajá. Vale, vale.

ο Ναυτίλους ρεμιξάρει τη Λας που έρχεται πάντα με τους New Love Experience, η Agogo Records ηχογραφή. Εδώ είμαστε στον Νίκο.

Λιώ, το τελευταίο της, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε μόλις με τίτλο Ζούμπι. Με αυτό σας αφήνω, σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, για την ακρόαση και τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, ελπίζω, τα μεσάνυχτα, στον οίκο αντοχής που κρύβεται στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
4: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.